ζωή μου. Είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξες το σώμα μου με έπιπλα και σκέπη, σαν τον σοσιαλισμό που σέβουν

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Τρώνε μια παλιό ψάθα, κόρη Καλαματιάνη, και ένα παλιό παπλώμα, και ένα παλιό παπλώμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως είσαι παντρεμένη.

0: καφιονέθα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου. Όνειρο κι αυτό, σαν και η

ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721-09711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του.

0: 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα NEF-NEF Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
13: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά. Παραμονή του Αγίου Φανουρίου να μας φανερώσει ό,τι επιθυμεί ο καθής. Απλά σας το θυμίζω γιατί σήμερα φτιάχνουμε τις εξαιρετικές φανουρόπιτες. Ωραιότατο. Πρωινή καρφίτσα συντονισμένη στο κανάλι ένα καλαμάτα σου στου... Πρωί πρωί κολλάει το στόμα. Άμα τρέχει στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και φυσικά πρώτο ημίωρο. Βιβλιοπολείο, Βιβλιοπολείς, Νικήτα Ρατριάλφα. Στα καλύτερα του αυτή την περίοδο. Με τις νέες συλλογές του, με τις εξαιρετικές τιμές του, με τις εξαιρετικές προσφορές του και φυσικά με τη διάθεση για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας. Βιβλιοπωλείο, Βιβλιοπωλείς και στα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπωλείς.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε, πες τα, Άγγελε.
2: Μαζί μας επικοινωνείτε στο 27 21 0 92 500, στα social media κανάλι ένα καλαμάτας με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και μπορείτε να μας ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την Επικράτεια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο, Άγγελε.

Είναι αδιανόητο να μην ξεκινήσει η εκπομπή με το συγκεκριμένο κομμάτι και με τη συγκεκριμένη απώλεια. Μία απώλεια ενός νέου ανθρώπου ο οποίος πάλεψε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, δεν τα κατάφερε. Δημήτρης Κόκοτας. Η χθεσινή απώλεια του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου. Και αφού είναι πενταγράμμου, θα είναι και μουσικού βέβαια.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος έφυγε στα 57 του εχθές. Όπως επίσης έφυγε και μια μεγάλη προσωπικότητα του Hollywood, και μιλάμε γιατί, ξέρεις, Dolly Parton. Τι?
1: Αυτή τη...
0: Dolly Parton.
1: Ναι, την ήξεραν όλοι στην οικογένεια εκτός από μένα και έλεγα...
0: Ναι, γιατί εσύ είσαι μικρούλης, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να έρθουμε στα δικά μας, τα οποία είναι ευχάριστα τουλάχιστον από άποψη πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί...
0: Είχαμε...
1: Έχουμε από παντού καλές ειδήσεις.
0: Για πάμε.
1: Στον πολιτισμό.
0: Μα πάμε, πάμε, πάμε.
1: Συνεχίζονται οι ανασκαφές στην Αρχαία Θωρία. Είχαμε επίσκεψη του Δημάρχου.
0: Είχαμε ανέβρεση
1: νέων αρχαιολογικών ευρημάτων. Ήδη έχει αποκαλυφθεί ένα μέρος της αρχαίας αγοράς της αρχαίας Τουρίας. Έχουμε βρει την Ακρόπολη της παλιάς πόλης και βρήκαμε ένα μαρμάρινο.
0: Δεν βρήκαμε, η κυρία Ραπογιάννη έχει κάνει όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά. Την εξαιρετική δουλειά εδώ και χρόνια. Σε έναν αρχαιολογικό χώρο ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχει λάβει έτσι και την ανάλογη σημασίας, επισκεψιμότητα, εύκολη πρόσβαση κτλ. Μέρα με τη μέρα όμως αυτό το καταφέρνει με τη δουλειά της η κυρία Ραπογιάννη και με την ανάδειξη αυτών των εξαιρετικών αρχαιολογικών ευρημάτων στην αρχαία Θουρία. Συνέχισε, παιδί μου.
1: Από άλλο το κομμάτι του πολιτισμού, είχαμε την προβολή της νέας ταινίας του Νικηταρά στο Ανοιχτό Θέατρο. Το παρόν έδωσαν 2.500 θεατές. Δημοτικοί άρχοντες, ο δήμαρχος.
0: Ναι, εντάξει, φυσιολογικό.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και είναι μια ταινία που δημιουργήθηκε με 0 ευρώ προϋπολογισμό. Γιατί όλοι οι συντελεστές έδωσαν κάτι δικό τους. Ας πούμε, οι φορεσιές που φόρεσαν οι ηθοποιοί και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην ταινία είναι δικές τους. Τα όπλα είναι από οικογενειακά κοιμήλια, κάποια δάνεια που έγιναν από μουσεία.
0: Ναι.
1: Μπορεί και από το δικό μας το πολεμικό μουσείο. Και είναι μια ταινία καλή, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Για τα δεδομένα τα οποία
0: ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Μάλιστα.

Να πούμε πως το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι το πολύ γνωστού από την Αλαγωνία Παπαβασίλη Βεργινάδη. Και να πούμε πως σίγουρα η ιστορία της χώρας μας και της περιοχής μας για εκείνη τη χρονική περίοδο αγγίζει φυσικά ακόμη την καρδιά όλων μας και γι' αυτό και η ανταπόκριση η πολύ μεγάλη. Συγχαρητήρια σε όσους δημιούργησαν και πραγματοποίησαν αυτή την εξαιρετική παράσταση.

η Ελστάτ δεν τα είπε καλά για τη Μεσσηνία. Μιας και μας δείχνει πως ο τζίρος στο χώρο της εστίασης συνέχισε και το προηγούμενο να είναι μικρότερο του προηγούμενου. Συνεχής μείωση λοιπόν τζίρου. Και μάλιστα με μια αξιόλογη πτώση της τάξης κοντά του 10%.

0: Στη Μεσσηνία τα πήγαμε καλύτερα όσον αφορά τις κρατήσεις στα καταλήμματα, αλλά αυτό με τον τζίρο στα, στο χώρο της εστίασης υποδηλώνει προφανώς ότι οι επισκέπτες μας δεν τρώνε, δεν καταναλώνουν χρήμα έξω.
1: Κόσμο έχουμε. Ναι. Το θέμα είναι αν αυτός ο κόσμος έχει την οικονομική δυνατότητα. Έτσι. Να πάει να κάτσει σε ένα μαγαζί, να αγοράσει.
0: Ναι,
1: να,
0: αυτό να, το να, λέω να. Εγώ καιρό. Δεν έχει σημασία λοιπόν μόνο η ποσότητα. Έχει σημασία και η ποιότητα. Mm-hmm. Και εκεί είναι θέμα οικονομικής ευχέρειας των επισκεπτών σου.
2: Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a...
0: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ήδη δημοσκόπηση.
0: Για πάμε.
1: Ναι, παιδιά, δηλαδή,
0: η
1: εντάξει.
0: Οποία εντάξει, οκ. Okay. Την κρατάμε. Απλά την κρατάμε όμως.
1: Ναι. Δεν μας έδειξε.
0: Αλλά σίγουρα. Όχι, μας έδειξε. Πώς δεν μας έδειξε. Δεύτερο, δεν δείχνει τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Και από πριν μας έδειχνε δεύτερο.
0: Ναι, αλλά παραμένει.
1: Καλά σήμερα.
0: Και μετά τα μπάνια του λαού.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε 1%. Από το 1 πήγε στο 2. Και η Ελλάδα έπεσε από το 15,5% στο 14,5%.
0: Ναι, αυτό είναι κι αν είναι. Ναι.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Όχι.
1: Γιατί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι η Ρένα Ιδούρου.
0: Ναι, και δεν μας αρέσει.
1: Και όταν μια γυναίκα βάζει στόχο, να το ξέρετε κυρία, πάντα θα το καταφέρει.
0: Μάλιστα κυρία.
1: Ως άντρας μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έχουμε 10% αναποφάσεις τους, εντάξει. Αλλά εμένα αυτό που μου άρεσε στη δημοσκόπηση της Ελστάτ, όχι Ελστάτ, της interview, συγγνώμη, ήταν ότι μας έδειξε το ποσοστό των κεντρών ψηφοφόρων στην Ελλάδα.
0: Για πάμε.
1: Κεντρώοι είναι ένα 15,5%. Δηλαδή κάπου στα 950.000 Έλληνες. Αυτοί που προσδιορίζονται ως κέντρο. Η κέντρο δεξιά είναι μεγαλύτερη. Κέντρο αριστερά είναι στα ίδια ποσοστά με την κέντρο. Κέντρο αριστερά είναι στα ίδια ποσοστά με την κέντρο δεξιά. Και βλέπω ότι όλη η πολιτική μάχη εδώ και 7-8 χρόνια γίνεται για ένα 15%. Και το υπόλοιπο 80.
0: Του να μπούμε.
1: Του να μπούμε. Το υπόλοιπο 85 το έχουμε παρατήσει στην άκρη.
0: Ναι.
1: Είναι η σιγουριά. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, σταθερά. Με 26,5% στην αναγωγή. Mm. Η Ελλάς 15,5%. Πασόκ 10. Μπορεί να πιάσει και μονοψήφιο το Πασόκ. Ο κύριος Βελόπουλος, τέταρτη θέση στο 9. Κομμουνιστικό κόμμα 6,1. Η κυρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 3,5. Φωνή Λογικής, η κυρία Λατινοπούλου στο 3.
0: Οριακά.
1: Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν μπαίνει βουλή. 2,9.
0: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
1: Ναι, σύμφωνα με την interview.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης είναι στο 28%. Στο 28, Χριστός. 2,8.
0: Ναι.
1: Το Μέρα 25, οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη είναι στο 2,1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2 και εκεί. Μετά
0: μάλιστα.
1: Πάμε Νέα Αριστερά 0,5, 0,3.
0: Μάλιστα.
1: Στην ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 29,3, ο Κανένας στο 19,2.
0: Μπράβο στον Κανένα.
1: Ο κύριος Τσίπρας στο 13,4. Τρίτος. Και έχουμε τον κύριο Βελόπουλο με 11,5%. Mm. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται πέμπτος με 8,5%.
0: Αλλαγές προβλέπονται.
1: Ναι, μπορεί το Πασόκ να είναι και στην τέταρτη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι φαίνεται στην interview.
0: Από ό,τι δείχνει η interview.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία, εντάξει.
1: Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι η Ελλάς μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ ρεαλιστική 7%, μάλλον ρεαλιστική 11%, μάλλον μη ρεαλιστική το 15% και σίγουρα
0: Μη.
1: Καθόλου ρεαλιστική, το 65%. Εγώ θέλω πάρα πολύ να γνωρίσω αυτό το 7% που νομίζει ότι ο κύριος Τσίπρας θα βγει πρώτο κόμμα. Αλήθεια, θέλω να το γνωρίσω.
0: Λοιπόν.
1: Και πάμε, ναι, και στα μεσσηνιακά. Στον κύριο Σαμαρά. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή τον κύριο Σαμαρά?
0: Μάλιστα.
1: 6% δηλώνει σίγουρα. Ένα άλλο 6% αρκετά. 8% λίγο. Και ένα 79% καθόλου. Οπότε ο κύριος Σαμαράς έχει ένα 20% δυνητική ψήφο. Mm-hmm. Με αυτά τα ποσοστά, άμα πούμε ότι το 80% αυτοί που δήλωσαν πολύ να πάνε να τον ψηφίσει, έχει σίγουρα ένα 4. Mm-hmm. Στα αρκετά, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλούς δημοσκόπους που το λένε, ένα 50% από αυτούς που απαντούν αρκετά να πάει να τον ψηφίσει, μαζί με το 4 πάει ήδη στο 7. Οπότε ο κύριος Σαμαράς θα έχει ένα πολύ δυνατό ποσοστό στη Νέα Βουλή. Αυτά μας έδειξε η δημοσκόπηση. Α, και η διαφορά της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 12%. Αυτά.
0: Λοιπόν, για όσους θυμούνται, κάτι το οποίο αποκλείεται δημοσιογραφικά, επρόκειτο να υπάρξει στη Νέα Υόρκη μία συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξεχνάμε. Όπως επίσης ξεχνάμε οποιαδήποτε επαφή Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτά είναι τα νεότερα. Επίσης, με στραμμένο το βλέμμα

0: συζητήσεις για την ακρίβεια σε καθημερινή βάση με τα υπουργικά. Τι έπαθες, παιδί μου?
1: Ψάχνω ένα πρωτοσέλιδο, δεν είναι κάτι.
0: Στα υπουργικά επιτελεία. Διότι στη χώρα μας είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό της ακρίβειας, πες το.
1: Βρήκα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συντακτών σήμερα.
0: Πες μου.
1: Που μιλάει για την ανάπτυξη που έχει έρθει στην οικονομία από το 21 μέχρι το 25.
0: Ναι.
1: Και λέει, η πραγματική ρυθμή ανάπτυξης 25% υπάρχει στην αύξηση των φόρων από ΦΠΑ στο 59,3% και στη φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%.
0: Άρα, παιδιά, τα λεφτά μας είναι.
1: Επί της ουσίας δεν έχουν γίνει επενδύσεις στην οικονομία.
0: Τα λεφτά μας είναι αυτά. Τέλος. Είναι πολύ απλό.
1: Άκουσα έναν οικονομολόγο που έλεγε ότι η Ελλάδα πλέον είναι μία οικονομία μέσω ΦΠΑ.
0: Ναι. Αυτό είναι. Και φόρων.
1: Ναι. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει και η ανάπτυξη. Όσο πέφτει ο πληθωρισμός, πέφτει και η ανάπτυξη.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.

0: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον Κτέλ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
0: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
11: Σας περιμένουμε λοιπόν εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Σας το προτείνει η πρωινή καρφίτσα στο δεύτερο ημίωρό της. Και φυσικά όλο το κανάλι 1, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εκεί στο Κώστα καθημερινά το μεσημεριανό φαγητό είναι οικογενειακή υπόθεση πλέον. Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι επιλογή. Είναι επιλογή γιατί το καλό φαγητό είναι στα καλύτερά του καθημερινά στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Αυτό λοιπόν σας προτείνουμε και αυτό πρέπει να επιλέξετε. Λοιπόν, είναι δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπέφτουν οι υπογραφές για τις φρεγάτες, τις οποίες...
12: Keep your hands off my stack. New car, caviar.
11: Θα είναι η ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού της χώρας.
12: Absolute rubbish, laddie.
11: Μπεργαμίνη.
12: Get on with your work. Mm-hmm.
11: Τύπου Φρέμ. Ελληνικός στόλος. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και της ιταλικής δημοκρατίας και της εφαρμοστικής ρύθμισης προκειμένου στις 8 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του κύριος Κροσέτο, καθώς και η αρχηγή του ναυτικού των δύο χωρών, θα υπογράψουν για την απόκτηση αυτών των ιταλικών φρεγατών.
13: Είναι κατηγορίας φρεγάτες πολλαπλού ρόλου. Mm-hmm. Οπότε μπορούν, από ό,τι διαβάζω εδώ, να χρησιμοποιηθούν ως και ως ελαφρύ καταδρομικό.
11: Mm-hmm.
13: Καταδρομικό είναι το θωρυκτό Αβέροφ, να φέρω ένα παράδειγμα.
11: Η Κάρλο Μπεργαμίνη το 2028 και η Βιρτζίνιο Φάζαν το 2029.
13: Και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το 2001.
11: Μία είδηση είναι αυτή.
13: Με συγχωρείτε, φίλοι ακροατές, δεν μπορεί να μου λέει η κυρία ότι μόνο αυτή ξέρει ιταλικά. Πέταξε και εγώ το ιταλικό ξέρω.
11: Εντάξει, λοιπόν. Δεύτερη είδηση. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούσαμε πως το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έδωσε άδεια λειτουργίας σε κάποια μη κρατικά πανεπιστήμια και έβαλε φρένο στη λειτουργία τους. Έρχεται εδώ λοιπόν ο υφυπουργός ο κύριος Παπαϊωάννου και λέει: όχι, εμείς είμαστε αυτοί που θα φροντίσουμε τις επόμενες ημέρες να υπάρξει ανάκτηση αδείας στα μη κρατικά πανεπιστήμια που δεν πήραν την άδεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι δεν πρόκειται να χαθεί η χρονιά. Mm-hmm. Όχι, θα κάνουμε εμείς τα πάντα ως κυβέρνηση και θα λειτουργήσουν, μας λέει.
13: Ναι. Και ήρθε
11: υποστηρίζοντας και... βέβαια κιόλας, έτσι, γιατί πρέπει το αφήγημα να γίνει πάρα πολύ αποδεκτό και συνειδητά, ότι γίνονται όλα συνειδητά για το mm-hmm. όφελος των Ελλήνων πολιτών και μαθητών, ότι μόνο εμείς και η Κούβα δεν είχαμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Ενώ τώρα δεν είμαστε Κούβα.
13: Το είπε ο υφυπουργός αυτό.
11: Ναι.
13: Okay.
11: Εντάξει.
13: Εντάξει, αυτό okay. που είχε υπουργός. Είχαμε και δηλώσει της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και μας έδωσε παραπάνω πληροφορίες και μας είπε ότι εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα έχουμε επανεξέταση των αδειών του Κέιλ και του York, των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων, και το Πανεπιστήμιο Ανατόλια θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα.
11: Mm-hmm.
13: Τώρα, τι θα ξαναδεί το Συμβούλιο της Επικρατείας
11: όσον αφορά
13: τις άδειες και το...
11: Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα λάβει νέα έγγραφα τα οποία θα έχει φροντίσει ο ΕΟΠΕΠ και ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους και θα κατατεθούν εκ νέου, τόσο ώστε να διοδοτηθούν οι ταμεία διοδοτημένα. Λοιπόν, και να επανέλθουμε στο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έθιξε στο πρώτο ημίωρο, που είναι η οικονομία, που είναι η ανάπτυξη, που είναι το ΑΕΠ, που είναι το δημόσιο χρέος κτλ. Να πούμε πως η κυβέρνηση στρέφεται στο να μας δώσει ορισμένα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την πρωτιά μας στη μείωση του δημόσιου χρέους σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ. Αυτό το οποίο δεν θα μας δώσει είναι ότι η ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τις οικονομίες των άλλων μνημονιακών χωρών που την ίδια περίοδο ετέθησαν υπό έλεγχο, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία, δεν έχει καμία σχέση.
13: Η Ιρλανδία έχει κάνει ένα τεράστιο οικονομικό θαύμα.
11: Έτσι.
13: Εγώ το έχω παρατηρήσει.
11: Η οικονομία τους έχει τυναχθεί και των τριών χωρών προς τα επάνω. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται στον ένατο χρόνο μετά του μνημονίου, μετά τη λήξη του μνημονίου, και στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρόλο που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι και τελευταία σε όλες τις βασικές συγκρίσεις με τις οικονομίες των άλλων χωρών που αναφέραμε. Επομένως, οι πρωτιές που ακούμε μάλλον δεν ισχύουν.
13: Ότι μας πέρασε μέχρι και η Βουλγαρία του πρώην Ανατολικού Μπλοκ.
11: Αυτή τη στιγμή πάντως το χρέος του δημοσίου έναντι του ΑΕΠ βρίσκεται στο 143,5%. Είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα από αυτές που οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία και μνημόνια τα προηγούμενα χρόνια. Η Πορτογαλία είναι στο 92,9% του ΑΕΠ. Η Κύπρος στο 54,6% του ΑΕΠ. Η Ιρλανδία που την έθιξες στο 32,9% του ΑΕΠ. Το ελληνικό χρέος είναι αναλογικά 50% πάνω από την Πορτογαλία, πάνω από 21 φορές στο χρέος της Κύπρου και υπερτετραπλάσιο του χρέους της Ιρλανδίας. Και εμείς αυτή τη στιγμή πού βλέπουμε ροζινεφά?
13: Έχουμε ανάπτυξη. Τώρα την ανάπτυξη μπορεί να τη μεταφράσει κανένας όπως θέλει. Έχουμε ανάπτυξη.
11: Εμείς πάντως ως πολίτες μόνο στην τσέπη μας δεν βλέπουμε ανάπτυξη. Αυτό κάτι λέει.
13: Πρέπει να τη ράβουμε την τσέπη.
11: Έτσι.

Και επειδή σ' αγαπώ πολύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα είναι η πιο χρεωμένη χώρα από τις πρώην μνημονιακές και με το χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27 δηλαδή, μαζί με τη Βουλγαρία που είπε ο αγαπημένος Άγγελος, που μέχρι το 25 ήταν μόνη τελευταία, αλλά μας έφτασε. Και ενώ θα έπρεπε λοιπόν στην κυβέρνηση να βλέπουν όλα αυτά τα στοιχεία, ετοιμαζόμαστε να οριοποιήσουμε για άλλη μια φορά την κατάσταση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα είμαστε με το στόμα ανοιχτό για το που βρέθηκαν όλα αυτά τα λεφτά. Δεν θα βλέπουμε ότι όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πολιτών της χώρας έχουν συρρυκνωθεί εντελώς. Δεν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά θα περιμένουμε πάλι για άλλη μια φορά με την επιδοματική πολιτική να επιβιώσουμε.

0: Λοιπόν, και η κόντρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με δηλώσεις σημαντικών προσώπων πολιτικών, ένα εξ αυτών φυσικά είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαμηνύει με τρόπο πολύ συγκεκριμένο προς την γείτονα ότι τα ήρεμα νερά είναι το εργαλείο και όχι ο αυτοσκοπός, και ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να ανοιχθεί καμία ανοχή στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.
1: What have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code?
2: Εδώ έβλεπα τα τουρκικά μέσα σήμερα το πρωί και παρουσιάζουν τον κύριο Γερεπετρίτη. Λες και...
0: Killer.
2: Ναι, λες και έγινε ο Δράκουλας των Καρπαθίων. Γιατί λέει πως γίνεται ένας μετριοπαθής υπουργός εξωτερικών να έγινε τόσο επιθετικός και να μιλάει για F-16, για φρεγάτες, για βέτο.
0: Προεκλογικής περίοδος έπρεπε να τους απαντήσεις σε αυτούς που έβλεπες.
2: Τι θέλετε να πείτε?
0: Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι ορθά πράττει ο κύριος Γεραπετρίτης και χρησιμοποιεί αυτό το πολιτικό στυλ, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, το επιθετικό. Για εξαδείχτω, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Λοιπόν, το επιθετικό στυλ όπου χρειάζεται, ενώ σε γενικές γραμμές κρατά χαμηλούς τόνους, επιβάλλεται στο συγκεκριμένο Υπουργείο.

0: Και φυσικά αυτή η πολιτική προπαγάνδα της κόντρας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας κακά τα ψέματα βοηθάει και τον...
1: Ποιον άραγε?
0: Τον Ταγίπ.
1: Ο Ταγίπ. Ο Ταγίπ έδωσε μια
0: ομιλία. Διότι έχουμε και εκλογές
1: στη γείτονα.
0: Και σίγουρα ο Ταγίπ δεν θέλει να χάσει την προεδρία.
1: Το κάνω. Να πούμε, σήμερα είναι η επέτειος της μάχης του Μαντζικέρτ. Η πρώτη μάχη που έχασαν οι Βυζαντινοί από τους Τούρκους. Και κλείδωσε το πεπρωμένο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προς την κατάρρευση. Χθες λοιπόν πήγε στο χώρο του Μαντζικέρτ ο Τούρκος πρόεδρος και μίλησε για τη Μεγάλη Τουρκία. Μίλησε για μια Τουρκία που επεκτείνεται από τη Γαλάζια Πατρίδα μέχρι τα σύνορα του Καυκάσου, δηλαδή μέχρι το Αζερμπαϊτζάν. Δεν ξέρω γιατί δεν είχαμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ως προς την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 1400 χρόνια από τότε. Ναι, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μαντζικέρτ. Και ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει μέχρι το Δεκέμβρη να έχει πάει σε εκλογές. Και κομβικό ρόλο θα παίξουν οι Κούρδοι. Γι' αυτό πήγε στο Μαντζικέρτ, μίλησε για τη Μεγάλη Τουρκία, για το μεγάλο έθνος και μίλησε και για τη Γαλαζία Πετρίδα.
0: Θα ήθελα να υπάρξει μία κίνηση από όλη την ΕΕ και δεν εννοώ την ετερόριθμο εταιρεία αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή χωρίς καμία υπόσταση νομιμοποιεί περιοχές οι οποίες δεν τις ανήκουν. Και κανείς, μα κανείς, δεν έχει βγει επίσημα από τα μεγάλα κράτη και πολύ καλά συνεργαζόμενα με τη γείτονα σε οικονομικό επίπεδο, διότι είναι από τα καλύτερα πελατάκια τους, αλλά δεν πάβει να είναι ένα κράτος το οποίο δεν είναι μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τις
0: επιτρέπουν να βρίσκεται και να είναι σε οτιδήποτε αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μέλος, ενώ δεν είναι. Θα ήθελα λοιπόν, απέναντι στην Ελλάδα, οφείλουν που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που την έχουν και μαστιγώσει τα προηγούμενα χρόνια οικονομικά, αν μη τι άλλο να τη στηρίξουν και να βάλουν φρένο σε όλες αυτές τις παραβιάσεις που πράττει η Τουρκία έναντι της χώρας μας, διότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους παραβιάσεις και ένα πιθανό ατύχημα, και όχι εσκεμμένα, θα μπορούσε να δημιουργήσει μία ένταση δίχως προηγούμενο. Γι' αυτό λοιπόν ας αρχίσει ένας-ένας τα καλά παιδιά που εμείς στηρίζουμε σε ό,τι απόφαση και αν παίρνουν, να στηρίξουν επιτέλους το κράτος μέλους τους. Διαφημίσεις.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: 30 δευτερόλεπτα.
0: Παρακαλώ.
1: Είχα ακούσει έναν ιστορικό, τον κύριο Θανάση Χρήστο, που είναι στο...
0: Δεν το βλέπω σύντομο.
1: Να λέει, οι Βρετανοί υπήρξαν 3 γενναίες φιλότουρκοι γιατί συχαίνονταν τους Ρώσους.
0: Ναι. Κρατήστε το. Κρατήστε το.
1: Στο πίσω μέρος.
0: Στο πολύ πίσω. Παρόλα αυτά, εμείς όμως τους Άγγλους τους θεωρούμε συμμάχους κάποτε. Ότι μας βοήθησαν. Μη βγάζεις τη γλώσσα, δεν κάνει. Άσε που μου θυμίζει τον Μπόζι και το βιόλι. Γιατί έχω δύο βιόλιδες τώρα. Ζωγράφισε με στίχο.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
12: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
12: γάτες,
13: τροκτικά,
12: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
12: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
12: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
12: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
12: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
12: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Απολαύστε λοιπόν την εμπειρία που σας αξίζει. Συντηρώντας και επισκευάζοντας το αυτοκίνητό σας στο πιο σύγχρονο σέρβις αυτοκινήτων στην πόλη της Καλαμάτας, στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, διότι και το έμπειρο προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένο σέρβις επίσης όσον αφορά τα τελευταίες τεχνολογίες αυτοκίνητα είναι απαραίτητα για τη σωστή διάγνωση και επισκευή τους. Έτσι λοιπόν το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου έχει επενδύσει σε αυτό το τομέα και είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει τη λύση χωρίς κόπο, με τρόπο και εμπειρία. Όλα αυτά στην πόλη της Καλαμάτας. Και Νικολάου Πλαστήρα 32. Γιατί γελάς παιδί μου, τι διάβασες?
1: Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με στοιχεία.
0: Και θέλω να μου τα παραθέτεις.
1: Και ειδικά στο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης της Ιρλανδίας, επειδή το πιάσαμε. Και επειδή το έχω ως παράδειγμα στο μυαλό μου αποφασιστικότητας του πολιτικού συστήματος στο να πετύχει ένα στόχο. Λοιπόν, η Ιρλανδία έκατσε μόνο 3 χρόνια σε μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Από το 2010 έως το 2013.
0: Ναι.
1: Το 2013 λοιπόν το ΑΕΠ της χώρας ήταν στα 242 δις. Σήμερα η Ιρλανδία έχει 779 δισεκατομμύρια ως ΑΕΠ. Δηλαδή βλέπουμε μία ανάπτυξη της τάξης του 220%. Πώς έγινε αυτό? Το πολιτικό σύστημα της Ιρλανδίας είπε: θα ακολουθήσουμε όλα τα κόμματα εξουσίας την ίδια οικονομική πολιτική. Δηλαδή, είναι λίγα μέτρα. Διατήρηση του 12,5% στον εταιρικό φόρο. Δηλαδή, δεν θα ανέβει, δεν θα κατέβει για 10 χρόνια. Υπόσχεση. 1. Φορολογικές εκπτώσεις για έρευνα και ανάπτυξη σε εταιρείες. Και η ίδρυση κρατικών επενδυτικών ταμείων που το κράτος έχει το πάνω χέρι. Στεγαστική κρίση δεν υπάρχει. Η Ιρλανδική κυβέρνηση έχει δώσει 9 δισεκατομμύρια για κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών. Μείωσε το ΦΠΑ από 13,5, που είναι η υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 9, και ο φόρος στα ακίνητα πήγε 7% για να αναγκάσει τους ιδιοκτήτες να τα ρίξουν στην αγορά. Έτσι, μισό λεπτό γιατί έχω και τα στοιχεία, η ανεργία από το 13%, 13,1, έπεσε στο 4,2, δηλαδή συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
0: Μάλιστα.
1: Και το κατακεφαλήν εισόδημα από 52.000 ευρώ εκτοξεύθηκε στο 5ο παγκοσμίως μεγαλύτερο, 140.000. Δηλαδή επίσης μια ανάπτυξη 300%.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έγινε? Απλά συμφώνησε όλο το πολιτικό προσωπικό της Ιρλανδίας ότι αν ανέβει το Συντηρητικό Κόμμα, αν ανέβει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ξέρω εγώ ποιος, θα κρατήσουμε τα στεγανά. Απλό, λιτό, απέριτο. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο ανεβοκατέβαιναν τα σπρέντς.
0: Σωστό.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αγάπη.
0: Αγάπη μόνο. Να πούμε πως έχει ανοίξει η πλατφόρμα για όσους δικαιούνται κοινωνικό οικιακό ρεύμα. Και να πούμε επίσης ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό για νέες αιτήσεις. Και φυσικά απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας τους. Έως έως τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ελεγχθούν οι αιτήσεις και να δοθούν σε όσους δικαιούνται αυτό το δικαίωμα της παροχής προσωπικού βοηθού.
2: Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, full
1: star. Βλέπουμε πολλές αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου αυτές τις μέρες.
0: Για δώσε μου.
1: Πρώτα ήταν η απομάκρυνση του κυρίου Σέρμπου, μετακλητός σύμβουλος Γενικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί ο κύριος Σέρμπος είχε κάνει ορισμένες δηλώσεις πριν ένα μήνα που επέκρινε τον πρόεδρο Τραμπ για τα θέματα της Βενεζουέλα και του Ιράν. Βγήκε το ΦΕΚ λοιπόν στις 21 Αυγούστου ότι απομακρύνεται από τη θέση του με μια οικειοθελή παρέτηση από μεριάς του, και βλέπουμε μια στροφή της κυβέρνησης ότι θέλουμε να δείχνουμε όσο πιο φίλοι γίνεται στο Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη που πάλι εξύμνησε το αμερικανικό ιδεώδες και τις παρεμβάσεις δημοκρατίας που κάνει η Αμερική σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, και η εξωτερική πολιτική που είναι ο μόνος τομέας που μπορούμε να συγκριθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Okay. Λοιπόν, μιας που ήσουν στο ΦΕΚ,
1: yes,
0: έχουμε εχθές τη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την πρόσληψη 1,000 επαγγελματιών οπλιτών για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης, που θα τη βρουν στο τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Αυτό μπορεί να γίνει για 20 μερούλες.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Μετά θα κλείσει.

0: Το Πασόκ είπε λοιπόν προς την κυβέρνηση ότι υπάρχουν 100 έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ήρθε ο κύριος Κέρτσος να απαντήσει. Είπε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ένα έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι πάβει να υλοποιείται, διότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί, λέει, από άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως ας πούμε, για δεν μας είπε ποια είναι.
1: Μήπως είναι τα μέτρα που πήρε ο Πρωθυπουργός για την Ελλάδα 27-30 τα 20 δις.
0: Μήπως θα πρέπει ο κύριος Κέρτσος να μην μιλάει προς την αντιπολίτευση δίδοντας χαρακτηρισμούς παραπλανητικοί, διότι όλα τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε και θα δούμε αν κάποιο από αυτά τα έργα όντως θα συνεχιστεί.

0: Και να μην σταθεί μόνο στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, όπου στάθηκε, όπου έχουμε, έχει ματώσει αυτός ο δρόμος. Επιτέλους, μετά από πόσα χρόνια, γίνεται η υλοποίηση ενός απαράδεκτου οδικού άξονα στο νησί της Κρήτης. Επίσης, ούτε τα 7 νέα Καναντέρ δεν μας πειράζει που απεντάχθηκαν, γιατί η καναδική εταιρεία,
1: ναι,
0: ε?
1: Είναι και τα καινούργια Καναντέρ, αυτά που μπορούν να έχουν υπηρεσία και τη νύχτα, αλλά δεν μας είπαν ένα πράγμα. Μας είπαν ότι μπορούν να πετάνε τη νύχτα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Η εταιρεία που τα κατασκευάζει.
0: Α.
1: Οπότε γιατί να τα πάρουμε αν δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις και απλά θα πετάνε?
0: Ναι.
1: Δεν έλεγα τίποτα άλλο καλύτερα. Τι το πιάσαμε το μεταναστευτικό?
0: Τι έγινε?
1: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νοτίως της Ιερά Πέτρας.
0: Ωραία.
1: Διασώθησαν 218 μετανάστες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Από δυνάμεις της Frontex.
0: Ναι, ναι. Γιατί έτυχε να είναι τυχερή και να είναι εκεί η Frontex.

0: ωραίοι ήτανε και ο Πάνος Μουζουράκης και ο Μαραβέγιας, και να πούμε πως με ανάρτησή του στα social media ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως έως την Παρασκευή 8.500 δικαιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνονται, μιας και ήταν αυτός ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα καταργήσει αυτό το οποίο συνέβη επί Κατρούγκαλου και θα επανέλθουν. Για να μην το περιμένουν όλοι οι συνταξιούχοι, μιλάμε για 8.500 συνταξιούχους. Οι περισσότεροι είναι του δημοσίου, για να ξέρετε, υπάλληλοι. Λοιπόν, για να μην κάνετε ελπίδες ότι θα πάτε στους λογαριασμούς και θα δείτε καμιά αύξηση. Απλά, 75.000 δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αδρομικά και 122.000 που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά.
1: Ωραία. Είμαστε μια χαρά.
0: Εντάξει. Απλά.
1: Προοδεύουμε και στο συνταξιοδοτικό.
0: Απλά.
1: Απλά.
0: Μην περιμένουν όλοι να δουν αυξήσεις.
1: Αυτός ο Βλαντιμίρ ποτέ δεν με εκπλήσει.
0: Τι έκανε?
1: Η Ρωσία κατασκευάζει ένα μεγάλο υπερπυρηνικό υποβρύχιο. Το έφτιαξε και το έβγαλε με σαμπάνια. Και έκανε μια εμφάνιση στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, εντός ρωσικών χωρικών υδάτων βέβαια. Και αυτό το υποβρύχιο μπορεί να εκτοξεύσει έως 3 τορπίλες με πυρηνική κεφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν γίνει η έκρηξη να προκληθεί τεχνητό
0: τσουνάμι.
1: Το τσουνάμι έχει αφήσει εποχή στην
0: Ελλάδα. Νομίζω πως είναι πράγματα τα οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί και σε άλλες χώρες και μπορεί να έχουν και χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Γιατί φυσικά από αυτές τις καταστάσεις προκύπτουν και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και είναι πάρα πολλές φορές κάποια περίεργα φαινόμενα τα οποία δεν ξέρουμε από πού σκάνε. Εγώ πιστεύω ότι πολλά γίνονται πίσω από την πλάτη μας και πίσω από το διεστραμμένο μυαλό πολλών άλλων ανθρώπων. Διαφημίσεις.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 1.

0: το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.
11: Χορηγός εκπομπής.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Τέταρτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα. Στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Όσον ούπο η κυρία Μαλούση. Αφού πιει το κακάο της και αποφασίσει να έρθει στο ραδιοθάλαμο 2.
1: Poems no less. Poems everybody.
0: Και φυσικά μαζί μας στο Volcanoes Farm. Φάρων 150 είναι στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Right,
0: είναι το κρεοπωλείο της καρδιάς μας από πάρα πολλές απόψεις. Πρώτον, εκτός από το ότι αγοράζουμε ντόπια κρέατα, τα οποία εκτρέφονται στη φάρμα του Ανδρέα και του Αλέξη, θα βρούμε και εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα, αλλά και μοναδικά προϊόντα delicatessen από την Ελλάδα. Και αυτό είναι που σε αυτό το χώρο μας αρέσει ιδιαίτερα, διότι τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής, είναι πρότυπο, είναι μπουτίκ κρεάτων και φυσικά

0: καλύτερες τιμές. Έλα, τι θα κάνουμε?
1: Ψάχνω quiz, αλλά τα έχουμε κάνει όλα και το AI δεν συνεργάζεται να φτιάξουμε καινούρια.
0: Α.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Θέλετε να το πάμε μουσικά μέχρι να φτιάξω εγώ κανένα quiz? Τι θέτε?
0: Τι εννοείς? Εσύ θα το φτιάξεις το quiz?
1: Στο AI, ναι.
0: Έχω μείνει πολύ πίσω εγώ με την τεχνολογία. Έχω μείνει πολύ πίσω με την τεχνολογία. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.

0: Μπα.
1: Τι μας λέτε, βρήκατε το δρόμο?
0: Αμέ.
2: Μπα.
1: Το ήπιατε το κακάο σας?
0: Το... και το κακάο μας και το καφέ μας.
1: Καλώς ήλθατε, κυρία Μαριούση.
0: Σας ευχαριστώ και καλώς σας βρήκα.
2: Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε. Όρθια.
1: Κουνούπι είναι μυστικό.
0: Ναι.
1: Κουνούπι, πώς το λέει?
0: Περίμενε, κουνούπι είναι μυστικό.
1: Το αίμα μου ρουφάει.
0: Το αίμα μου ρουφάει.
1: Κουνούπι είναι μυστικό.
0: Η σχέση αυτή δεν πάει.
1: Στείλτε μου μία ταμπλέτα.
0: Ναι. Να τον διώξω από την κινέτα.
2: Κάθονταν και μπλέκανε πουλόβερ.
0: Πρόσεξε, αυτό είναι η παράκρουση της χθεσινής εργασίας, η οποία διήρκησε μέχρι την 12η βραδινή.
1: Έτσι.
0: Και στην 12η βραδινή, διότι εδώ ήμασταν από τις 8.30-9 παρά.
1: Αφού ανοίξαμε την πέτρα και μπήκαμε μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Άνοιξε λοιπόν, πέτρα να διαβώ.
0: Εντάξει, μιλάμε ευλόγησον στην πέτρα που άνοιξε. Τώρα. Άστα αυτά, δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, έτσι ξεκίνησε.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Μετά ήρθαμε στα κουνούπια.
0: Έτσι. Κουνούπι.
1: Είναι μυστικό.
2: Όταν σας είπα εγώ να βάλουμε σίτα στο παράθυρο, δεν θέλατε.
1: Μα το κουνούπι δεν ήταν εδώ, ήταν στην κινέτα.
0: Διότι μπερδεύτηκες, αγοράκι μου. Ήταν να τον διώξω από την κινέτα.
1: Με μία ταμπλέτα.
0: Με μία ταμπλέτα. Άντε, γεια. Δηλαδή, αλλά αυτά είναι της
1: μεταμεσονύκτιας
0: παράκρουσης. Ήτανε παράκρουση από κάποια στιγμή και μετά. Ήτανε στο πλαίσιο της παράκρουσης.
1: Γιατί είχαμε πάθει σοκ μπροστά στον υπολογιστή.
0: Εντελώς.
1: Τα μάτια μας δείχνανε.
0: Ο οποίος δεν ήταν και συνεργάσιμος.
1: Ναι, ρε γαμώτο.
0: Ναι.
2: Δεν είχε φιλό.
1: Κουνούπι ήταν μυστικό και ο υπολογιστής.
0: Του κάναμε αέρα. Διότι χθες οι θερμοκρασίες έπαθαν το λαλά τους.
2: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και η κυρία Γουρνά είχε πάρει τη βεντάλια και έκανε στον υπολογιστή.
0: Στον υπολογιστή. Ήταν μέρος της παράκρουσης. Αλλά τι απασχολεί αυτό τους ακροατές μας?
1: Ναι, όχι, όμως, τους απασχολεί, γιατί καταλαβαίνουμε τι άτομα έχουν να κάνουν.
0: Ένα το κρατούμενο, αλλά έχει και δεύτερη ανάγνωση. Πόσο σκληρά εργάζονται αυτοί στο κανάλι ένα, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Τι έχουν να προσφέρουν στα ραδιοφωνικά
2: δίκτυα
0: του τόπου. Ναι. Ακριβώς, τις Καλαμάτας. Τι ετοιμάζουν αυτές?
1: Ας την αζωγραφήσει.
0: Τι ετοιμάζουν αυτές οι δύο?
1: Ναι.
0: Με ακούς?
2: Πού πάμε, κυρία Ιωάννα Μαλούς? Πού πάμε?
0: Εγώ μόνιμα στο κανάλι 1. Για τους υπολείπους φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι προορισμοί. Εμένα η τελευταία είναι σπίτι, κανάλι 1, κανάλι 1, σπίτι. Άντε και κανένα γιατρό εμβόλυμα. Γιατρό τσεκάπου.
1: Έρε τι τραβάμε. Όλα
0: και
1: καλά.
0: Και εμείς οι χορεύτριες
1: των ανατολικών χωρών.
0: Ναι.
1: Ναι. Σιγά μανίτσα μου.
0: Μέλιντα.
1: Πολύ αφρίζει
0: το
1: ο καφές.
0: Μην το συζητήσεις. Δεν πήρα σήμερα το παγουρίνο. Και θα με δείτε να προσθέτω πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: πάμε.
0: Κρίμα, είναι κρίμα πάντως.
1: Και άδικο.
0: Και άδικο, δεν το συζητάω, που δεν βγάζουμε τα backstage μας.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω όντως ότι αυτό είναι κρίμα και άδικο.
2: Εκεί πρέπει να μπει μια κάμερα για να μας
0: φτιάξει. Πρέπει να παίρνει και από τις δύο πλευρές, γιατί η κυρία Γουρνά δίνει τροφή.
1: Κουνούπι είναι νηστικό. Αυτό εχθές το βράδυ. Πρέπει να ακουστήκαμε.
0: Εγώ ακούστηκα
1: να βαρύνω,
0: σίγουρα.
1: Να βαρύνω.
0: Εγώ ακούστηκα είχε γιατί και είχε την και μια ηχό. Η μία χτύπαγε παλαμάκια και η άλλη γέλαγε. Πρέπει να ακουστήκαμε στο κάτω στην τριβάνη. Τέλος.
1: Να βαρύνουν, να βαρύνουν.
0: Το κάτω στην τριβάνη το έχω σιγουράκι.
2: Είναι σίγουρο.
0: Το
2: παρακάτω.
1: Μεγάλη στιγμή.
2: Δουλεύει, αλλά δεν κάνει και πολύ
1: δουλειά. Μεγάλες στιγμές.
0: Μεγάλες στιγμές για τις χορεύτριες.
1: Φουντούνου. Φουντούνου, ε. Κύριε
0: Μπουραντώνη.
1: Μπουραντώνη το φτιάξατε.
2: Κυρία Γουρνά, κυρία Μαλούση, βεβαίως και το φτιάξαμε.
1: Πάμε.
0: Τι έφτιαξε?
1: Μόνος του quiz στο AI. Με κούλανε.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πρωί, λοιπόν, πρωί.
2: Ποιος...
0: Γιατί εγώ έρχομαι εδώ για δύο πράγματα, πρέπει να ξέρετε. Πρώτο, για την αγάπη μου στο σταθμό. Όχι, είναι παραπάνω. Την αγάπη μου στο σταθμό, την είναι αγάπη μου στην κυρία Γουρνά, μισό λεπτό. Τα πώς τα λένε, τα quiz του Μπουραντώνη και τη μαγειρική. Προχωράμε πρώτα.
2: Λοιπόν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός της γης? Ο Αρκτικός.
0: Όχι, Ατλαντικός, το λέμε κατευθείαν.
2: Ειρηνικός, Ατλαντικός, Ινδικός.
0: Όχι.
1: Ειρηνικός.
0: Μπορεί. Μάλιστα.
2: Είναι το 30% της επιφάνειας του πλανήτη μας.
0: Το 30%? Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Μόνο αυτό.
1: Κολυμπάμε. Και δεν το ξέρουμε.
2: Κολυμπάμε. Ντόρι, παιδιά.
1: Νέμο. Πάμε.
2: Έπιασε κόκκι.
1: Έχουμε εμείς. Πολλά.
0: Πολλά.
2: Ποια χώρα.
1: Πάνω σου, γιατί έπιασε εκείνο.
0: Γιατί εδώ δεν βλέπα.
2: Ποια χώρα έδωσε το άγαλμα της ελευθερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Η Γαλλία. Τελεία, ρε.
1: Ρε.
0: Το πεις και εσύ πριν.
1: Ρε.
0: Το πεις και εσύ.
1: Βρε. Κουνούπι είναι
2: μυστικό. Άχω πάλι χημεία. Ποια είναι η χημική ονομασία του κοινού μαγειρικού ελατιού? Διοξίδιο του άνθρακου.
1: Νάτριο.
2: Χλωριούχο νάτριο. Θυϊκός χαλκός.
0: Έλα, νάτριο είπαμε.
2: Υδροξίδιο το
1: δυστείο. Έλα, το δύο. Χλωριούχο νάτριο.
2: Mm-hmm.
1: Σιγά το δύσκολο.
2: Ποιος θεωρείται ο ποιητής των αρχαίων ελληνικών επών Ιλιάδας και Οδύσσειας?
0: Όμηρος.
2: Όμηρος Ισίδος.
0: Έλα τώρα, Ευρωπίδης. Καλά λέει. Έλα, δεν μπορώ. Καθίστε να κάνω λίγο αέρα.
2: Είναι και επίκαιρος. Τσιμπήστε χαρτάκι.
0: Όχι, έχω. Έχω.
1: Έχω βεντάλια.
0: Όχι, πώς λέγεται. Τεχνολόγια.
2: Κάνα Κινέζι, κάνε μυστηράκι.
1: Τεχνολόγια. Ωραιότατη.
2: Ιαπωνική τέχνη.
0: Ε, ναι.
1: Πάμε.
2: Γκέισα.
1: Αυτό που ακούτε είναι. Γιατί ακούγεται.
2: Όχι, εγώ είμαι αυτό.
0: Όχι. Αυτός είναι.
1: Κάνε το κάτω, βρε.
2: Ποιο είναι αυτός το βαθύτερο σημείο
1: σου
2: των ωκεανών?
1: Σου κάνει επίτηδες, σαμποτάζ.
0: Ο Μπουραντώνης.
1: Ναι.
0: Μόνιμα. Υπάρχει ζήλια εδώ.
1: Ναι.
0: Εμαντών το...
1: Για συνέχισε.
2: Ποιο είναι το βαθύτερο σημείο των ωκεανών της γης? Η Τάφρος του Πουερτορίκου.
0: Ναι.
1: Πού να
2: το
1: ξέρω.
2: Βάραθρο...
0: Της Αγίας Μαρινάς.
2: Της Κρουμπέλα.
0: Ναι, όχι.
2: Η Τάφρος της Ιάβας και η Τάφρος των Μαριανών.
0: Έλα τώρα.
1: Γάμα θα πω εγώ. Μου κάτσε πιο καλά στα αυτή.
0: Το γάμα λίγο με μπέρδεψε, γιατί νομίζω ότι πηγαίνουμε προς άλλες κατευθύνσεις.
1: Ξαφνί.
2: Η Τάφρος των Μαριανών, ας πούμε, δεν είναι πολύ ωραίο όνομα?
0: Νομίζω ότι εκεί ήταν με την Άννα. Γιατί είπα εγώ, τι είπα πριν, Άννα Μαρία, κάτι είπα.
2: Ναι,
0: Μαρίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί.
1: Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Την Αγία Μαρίνα θυμήθηκες.
0: Ναι. Των Μαριανών, κάτι μου έλεγε.
2: Σωστό. Είναι 11.500 μέτρα βάθος.
0: Ναι.
1: Κάτω. Λεύγες, πώς το έλεγε. Το.
0: 10.000 λεύγες.
2: Ποιο όργανο του ανθρώπινου σώματος παράγει την ορμόνη ινσουλίνη?
1: Έλα, το πάγκρεας.
2: Νεφρός, ύπαρ, θηριώδης αδένας.
0: Θηροειδής, ρε.
2: Δεν ξέρει να γράφει.
0: Και θηριώδης είναι καμιές φορές. Για πες.
2: Ή πάγκρεας.
0: Εντάξει.
1: Πάγκρε.
2: Σωστό. Σε ποια πόλη διεξήχθησαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες? Παρίσι, Ρώμη, Αθήνα ή Λονδίνη?
0: Αθήνα. Από ήταν και η
1: επέτειος. Τρίχες.
2: Ναι, ήταν, είχαμε και το...
0: Είχαμε την επέτειο.
2: Βεβαίως.
0: Mm-hmm.
2: Στο Παναθηναϊκό στάδιο.
0: Μάλιστα. Μόνος του το έφτιαξε αυτό στο AI. Να μην ξαναφτιάξει. Σαν να πω Μπουραντώνη.
2: Ποια από τα παρακάτω μέταλλα?
0: Ναι, πάλι μέταλλα.
2: Είναι... Υγρό σε θερμοκρασία δωματίου 25 βαθμών. Υδράργυρος. Αργύλιο, νάτριο, μόλυβδος.
0: Εγώ θα πω υδράργυρος απλά μόνο και μόνο γιατί θέλω να πω υδράργυρο. Δεν ξέρω.
2: Έτσι για αντίσταση.
1: Μα αυτό είναι.
0: Αντίσταση στην αρχή.
1: Αυτό είναι.
2: Σωστό.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και μια τύχη με το μέρος μας.
1: Όχι, αυτό είναι. Μόνο... Δεν σου έχει σπάσει ποτέ... Θερμόμετρο.
0: Μόνο μία φορά θέλεις να πεις. Αφού ζω ακόμα είναι τι
1: γεγονός. Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι κάθε φορά που γίνεται αυτό. Πάμε.
2: Ποιος επιστήμονας ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928? Φλέμινγκ.
1: Έλα. Στούπε.
2: Στούπε. Ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ.
1: Έλα τώρα.
2: Σκοτσέζος. Και τελευταία ερώτηση.
0: Μπράβο,
2: για τις 150.000 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Που δεν θα τις πάρουμε, αλλά τουλάχιστον θα τις έχουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος στον κόσμο? Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία ή Κίνα?
0: Κίνα. Ρωσία. Τι λες, μάρε?
1: Νομίζω είναι ο Καναδάς.
0: Μην χτυπάς παλαμάκια, δεν σ' ακούνε.
2: Ο Καναδάς είναι στα top 5.
1: Ναι. Αλλά πρώτη είναι η Ρωσία.
2: Γιατί έχει τη Σιβηρία.
1: Έχει τη Σιβηρία.
0: Α, έχει τη Σιβηρία.
1: Σωστά. Εντάξει.
0: Η Κίνα, η Ρωσία ήταν πάντως.
2: 17 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι, είναι η Σιβηρία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπουλαντώνη, για τη συμβολή σας σε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι, έχει χρόνο. Κι άλλο χρόνο. Για να μείνει λίγα λεπτά.
0: Α, εννοείς για το μέχρι να φύγει.
1: Μέχρι να φύγει θα μείνει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί υπάρχει και το κουνούπι που είναι νηστικό. Και δεν πρέπει να φάει από σένα. Χθες έφαγε μας.
0: Σας έφαγε?
1: Δεν μας έφαγε εδώ.
0: Εδώ μας έφαγε, αν μετά κακουλούθησε και στο σπίτι σου. Δεν ξέρω.
1: Απαπαπαπα. Τα εξολόθρευσα εκεί.
0: Σωστή.

0: Έχει σε μένα. Τι λέγατε, πείτε τα όλα τώρα.
1: Αν στο μην το συζητήσει, δεν λέγονται.
0: Δεν λέγονται.
1: Όχι.
2: Είναι off the record.
0: Παρόλα αυτά, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου και με είχατε αφήσει μόνιμο από εδώ.
2: Τι μας μάθατε στη δημοσιογραφική δεοντολογία? Τα off the record είναι. Τα παίρνει ο δημοσιογράφος μαζί του. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μπράβο, αγόρι. Εγώ τα έχω πει. Βλέπεις, σκάβω το λιάκο μου. Κατάλαβες τώρα τι έκανα εγώ εκεί?
1: Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτησες.
0: Τρία εξάμηνα εκεί, το αίμα μου ρουφήξανε σαν τα νηστικά κουνούπια. Κουνούπι είναι
2: νηστικό. Εγώ είχα και έξτρα 2 ώρες καθημερινά.
0: Ναι, σωστό και αυτό, μου το ρούφαγε γενικώς.
2: Επειδή αιτίας.
0: Λοιπόν, γεια σου Άγγελη Μπουραντώνη, θα μαγειρέψω με τη Μαλιούση. Αυτή θα καθαρίζει τα κατσαρολικά.
1: Εγώ είμαι
0: και εγώ θα βάζω τα υλικά. Θα τα μαγειρεύω και θα τα τρώμε παρέα.
1: Είπατε ότι έφυγε για τη ζωή Ντόλι Πάρτον.
0: Ναι.
1: Το είπατε.
2: Βεβαίως.
0: Και για το Δημήτρη Κόκοτα.
1: Και για το Δημήτρη Κόκοτα, ναι.
0: Αλλά το 40ήμερο κυρικό ανήκει στην κυρία Μαλούση.
1: Τι είπε τώρα.
0: Γεννήσεις, θάνατοι είναι το στοιχείο της και στο Ιωάννα το τετράγωνο. Σα σήμερα γεννήθηκε, σα σήμερα πέθανε.
1: Διότι δεν είναι σημαίνοντες άνθρωποι που πρέπει
0: σήμερα,
1: να
0: τιμάμε. Σήμερα όμως νομίζω ότι είναι η παγκόσμια ημέρα
2: των σκυλιών.
0: Τετράποδας. Για τα σκυλάκια μας.
1: Για τα σκυλάκια, όσο τα κατάκια μας.
0: Όχι, Χριστός. Για τα σκυλάκια, είναι του σκύλου.
2: Όχι,
0: είναι
2: του σκύλου.
0: Εγώ γιορτάζω και σήμερα. Εγώ θα γιορτάζω 2 φορές.
1: Εσύ, από ό,τι φαίνεται, πάμε και για την Τρίτη.
0: Το ανακόντα.
1: Άλογο.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις.
1: Το άλογο θέλει χώρο, το ανακόντα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: ναι, ναι, και μέσα. Άσε που όποτε πεινάς πολύ θα έχει τροφή τα άλλα 2. Σύ τα κουνούπια.
1: Ποτέ σε αυτό το σπίτι δεν θα είναι σαφής ο αριθμός
0: των ζών.
2: Των ζών ποτέ.
0: Λοιπόν, γεια σου Άγγελε Μπουραντώνη.
2: Φιλάκια.
1: Γεια σου Άγγελε.
0: Εμείς μένουμε. Άντε, tomorrow.
2: Tomorrow, morning, morning.
0: Morning. 9:02.
2: Πρώτα λεπτά.
0: Bye.
2: Bye.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 9711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Χορηγός εκπομπής.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Έχει γίνει πλέον πολύ ευχαριστή συνήθεια να έχω μαζί μου και την Ιωαννίτσα μου εδώ στο ραδιοθάλαμο 2 και να μαγειρεύουμε μαζί. Σιγά με μαγειρεύει αυτή δηλαδή, απλά με κοιτάει και με κοιτάει και με ένα ύφος, κοίτα να μαγειρέψεις καλά γιατί θα τα ακούσεις μετά. Είναι λοιπόν το ημίωρο της τυροκομικής μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη με τα εξαιρετικά ποιοτικά και παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα.
1: Γι' αυτό έρχομαι να ξέρεις.
0: Το ξέρω. Και εγώ αυτά προτιμώ, αυτά
1: εντάξει,
0: αγοράζω, αυτά,
1: αυτά
0: γεύουμε.
1: Αυτά γευόμαστε γιατί ξέρουμε την ποιότητα και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι.
0: Πάμε και στο σούπερ μάρκετ των αδελφών Πετρόπουλη στη Μεσσίνη και βρίσκουμε και την πλήρη γκάμα, διότι έχει και εξαιρετικές κρεμούλες, επιδόρπια κρέμας
1: και εξαιρετικό γιαούρτι, έτσι.
0: Ακριβώς, παραδοσιακό. Αυτά τα εξαιρετικά έχουμε, όπως και η συνταγή μας είναι εξαιρετική, λίγο διαφορετική.
1: Εγώ, κυρίες και κύριοι, πάντως σας είπα να φτιάξουμε φανερόπιτα με τυρί σήμερα. Αλλά ακόμα και το Google και το AI μας λέει ότι η φανερόπιτα δεν γίνεται με τυρί. Και οπότε αλλάζουμε τη συνταγή και πάμε στο cake. Να φτιάξουμε ένα συγκλονιστικό cake.
0: Αλμυρό με φέτα. Αλλά εγώ όμως στο τέλος θα δώσω και...
1: Και κλου.
0: Έτσι, τη διαφοροποίηση του τι μπορεί ακόμη να προσθεθεί, γιατί ένα αλμυρό κέικ είναι η λύση με ένα κομμάτι για να καλύψουμε το δεκατιανό ή το προμεσημεριανό.
1: Το brunch.
0: Μπράβο στη δουλειά μας.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι μια πολύ υγιεινή λύση για τα παιδιά στη θάλασσα.
1: Είναι snack. Υγιεινό, πρωτεϊνικό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Γιατί έχει αυγά, γιατί έχει γιαούρτι,
1: ακριβώς.
0: Γιατί έχει φέτα, γιατί έχει γάλα.
1: Και επίσης μπορεί να είναι και ένα ωραιότατο μεσημεριανό με μια ωραία ντοματοσαλάτα με βεβαίως φέτα Πετρόπουλος, έτσι. Δεν το συζητά. Συνδυαστικό.
0: Έτσι.
1: Δροσερό
0: και
1: ωραίο.
0: Άρα λοιπόν σήμερα κέικ. Όμως δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε.
1: Σημασία μην τους δώσεις.
0: Δημήτρης Κόκοτας.
1: Για μένα είναι μόνο διαδόσεις.

0: Woman's Women in Red.
1: Ναι.
0: Λες και συνεννοούμαστε.
1: Λες και, εντάξει.
0: Είναι γιατί σήμερα ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, τις τελευταίες μέρες.
0: Ήδη φυσάει ζεστός αέρας.
1: Λίβας.
0: Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως σήμερα και στην περιοχή μας, γιατί με αυτό το αεράκι ξέρετε τι είναι επικίνδυνο σε κάποιες περιοχές.
1: Και όταν λέμε να προσέχουμε, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή μεγάλοι άνθρωποι και μικρά παιδιά, καλό είναι να παραμείνουν στο σπίτι.
0: Επίσης, δεν κάνουμε καμία αγροτική εργασία, δεν επισκεπτόμαστε και δεν ανάβουμε φωτιές, δεν πετάμε τσιγάρα όταν έχουμε τέτοιο καιρό. Εγώ εκεί αναφέρομαι.
1: Γενικώς δεν πετάμε τσιγάρα.
0: Ναι, αλλά επειδή κάποιοι.
1: Ναι, κάποιοι.
0: Λοιπόν, εγώ θα το πω.
1: Καλά το λέω.
0: Υλικά και σημειώστε. 3 αυγά. 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, που μπορεί να είναι και παραδοσιακό από την Τυροκομική Μεσίνης. 100 ml ελαιόλαδο. 50 ml γάλα. Προτιμούμε πλήρες. 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα φακελάκι baking powder. Αν δεν υπάρχουν αυτά και υπάρχει το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το αντικαθιστούμε. 200 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη από την Τυροκομική Μεσίνης. Λίγο αλάτι, πιπεράκι και ριγανίτσα.
1: Προσοχή στο αλάτι γιατί έχουμε φέτα.
0: Πολύ σωστά. Και στο τέλος που θα σας δώσω και τις παραλλαγές που μπορείτε, είναι άλλος ένας λόγος που πρέπει να προσέξετε λίγο το αλατάκι. Μετά την Κετούλα, η οποία έρχεται πολύ σύντομα στην πόλη της Καλαμάτας, θα πούμε και την εκτέλεση αλλά και τα tips.

0: πολύ ωραία η Κέτι Γαρμπή από τα παλιά, έτσι, από τα πρώτα της, από τις πρώτες της επιτυχίες. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε σε ένα μπολ τα αυγά με τον σύρμα, με τον αυγοδάρτη που λέμε. Θα προσθέσουμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και το γάλα, ανακατεύοντας πάρα πολύ καλά, να ομοιογενοποιηθούν. Θα ρίξουμε το αλεύρι και το baking powder, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη και θα ανακατέψουμε πολύ καλά. Θα προσθέσουμε τη θρηματισμένη φέτα, θα αφήσουμε στην άκρη το σύρμα και με μία σπάτουλα θα κάνουμε το μείγμα ένα με φέτα και το βασικό μείγμα του κέικ. Θα λαδώσουμε μία μακρόστενη φόρμα κέικ και θα την αλευρώσουμε. Θα ρίξουμε μέσα το μείγμα μας και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 έως 55 λεπτά ανάλογα με την ένταση που έχει ο φούρνος μας μέχρι να ροδίσει και να δούμε ότι το μαχαίρι το οποίο θα τοποθετήσουμε στο κέντρο θα βγει στεγνό, χωρίς υγρό. Θα σου κάνω ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο το έκανα. Γιατί χαζεύεις?
1: Δεν θα απαντήσω καν.
0: Χαζεύεις, δεν με παρακολουθείς.
1: Σε παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
0: Τι είπα λοιπόν?
1: Ότι θα το ψήσουμε στους 180.
0: Λοιπόν, μετά το τραγούδι, γιατί μιλάμε ότι δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, μετά το τραγούδι θα σας πω τα tips. Τι άλλο μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το κέικ χωρίς να αλλάξει τίποτα από τη σύσταση την υπόλοιπη?
1: Πιπεριές, όπως εχθές.
0: Εκτός από πιπεριές.
1: Κάτσε να σκεφτώ. Πιπεριές. Τι άλλο μπορώ να προσθέσεις? Σουσαμάκι από πάνω.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί μιλάω για μέσα εγώ.
1: Α, για μέσα μιλάς.
0: Για το μείγμα.
1: Ντοματίνια.
0: Όχι.
1: Γιατί, θα ήταν τέλειο.
0: Θα βγάλουν υγρά.
1: Τελείωνε ρε εσύ, ο Ανίτσα, θα βγάλουν υγρά. Τα ντοματίνια δεν βγάζουν.
0: Μπορείς να βάλεις όμως λιαστή άμα θες.
1: Δεν θέλω και θα γίνει πολύ too much.
0: Ωραία.
1: Αλλά,
0: όχι λοιπόν, άλλο. Δεν τα έχεις βρει μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, αλλά κοιτάω.
0: Τις πιπεριές. Έτσι, μπράβο. Μολόγα.
1: Είπα εγώ ότι θα πω ψέματα. Όχι, εδώ,
0: όχι.
1: Εδώ.
0: Φύγει η θάλασσα στα μπλε σου μάτια. Αυτά. Και εγώ μεθάω. Τα αυτά. Θα μου πεις μετά τι χαζεύεις.
1: Τι θα πω στην αυριανή εκπομπή? Θα κρατάω για αύριο. Είναι backup plan.
0: Χάθηκε ο Αύγουστος. Χάθηκε.
1: Να πάει στο καλό. Να πάει, να πάει στο καλό. Να πάει.
0: Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν και το Σεπτέμβριο.
1: Το γνωρίζω.
0: Ο μήνας θα φύγει.
1: Το γνωρίζω. Οπότε οι ανανεώσεις που είναι να γίνουν σταθμό να γίνουν. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά.

0: Και πάμε.
1: Ζήτω.
0: Ζήτω, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, μπορείτε να προσθέσετε ελιές καλαμών ψιλοκομμένες αφού αφαιρέσετε το κουκούτσι. Μπορείτε να προσθέσετε το αλατικό της προτίμησής σας αφού το κόψετε σε κομματάκια. Μπορείτε να προσθέσετε πολύχρωμες πιπεριές εφόσον τις ψιλοκόψετε. Keep your hands off my... Κυρία Μαλούση.
1: Εντυπωσιασμένη.
0: Έτσι, μπράβο. Και για κάτι ακόμη πιο extreme. Absolute rubbish, lady. Get on with your work. Καπαρί.
1: Σας καλούν, κυρία Γουρνά.
0: Με καλούν. Πρέπει να βάλω επιγόντως τραγούδι.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Ιωαννίτσα μου, για την παρέα. Θα το φτιάξουμε το κέικ μαζί.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει, και εδώ θα το απολαύσουμε.
1: Με δέχεστε κάθε πρωινό εδώ.
0: Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ και την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη, διότι με αφορμή τα εξαιρετικά τυροκομικά προϊόντα τους, εμείς μπορούμε και φτιάχνουμε
1: ωραία πράγματα.
0: Ωραία πραγματάκια. Ραντεβού αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά. Bye-bye. Γεια σας.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρναπούλα.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.

0: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
16: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
17: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε... Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Τη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
8: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
7: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύκη Σόφιας στην All Win Arena στη ρεβάνς του 0-0 για τα play-off του Champions League. Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην League Face. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στην League Face. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα match πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στην συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς. Βάργκα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος και ο Κοϊτάς. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για το 943 Ελλάδα Sports ο Θέμης Παλιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκα, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δανού Φρέντμπουκ και του Ισπανού Πουέρτα. Στο προσκήνιο παραμένει και ο Κρίστιαν Κάσερες. Σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά μέσα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές στις δύο θέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν στο στόχαστρό τους τον 26χρονο νορβηγό δεξίο μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν. Το μεσημέρι, μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, αναχωρεί για Τσεχία η αποστολή του Παναθηναϊκού εν όψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράντετς Κράλοβε, Δίλημα, Νίστρουμπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρι. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Κάτρης στην αποστολή ο Καλάμπρια. Μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης, η εξελίξη για το χαφ. Ανεχώρηση για την Νορβηγία, η αποστολή του ΠΑΟΚ εν όψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-offs του Conference League. Διαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των ασπρόμαυρων στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σήμερα για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοδυτικός Ογνιεν Ούγκρεσιτς. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για την ρεβάν στον play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόζνου επιθετικού Κενάν Κόντρο που έχουν τον Ισραηλινό Μουνάζ Ταμπούρ ως εναλλακτική λύση. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, Αβραμ Γκραντ, θα συναντηθεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου Ρέγες και ποδοσφαιρικό τμήμα. Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έβγαλε η κληρωτίδα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η διοργάνωση ξεκινά το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Μαρκό και Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Βόλος Καλαμάτας. Στις 27 με 29 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της 3ης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 4η και τελευταία αγωνιστική. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του franchise στην EuroLeague. Σήμερα ή την 5η θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς οι αμφότερες προκρίθηκαν στους 16 διοργάνωσης. Πρώτος σερβίς στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Ερτχόφεν, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίν Ουναΐ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού Χαφ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League στις 10 Τσέλιες Σλόβα Μπρατισλάβας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δυναμικά και θα πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί μέχρι στιγμής αυτός ο Βάργκας δεν μας αφήνει σε ησυχία. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα μου σε όλους. Δεν είναι μόνο Βάργκας. Θυμάσαι ότι πριν από ένα μήνα, όταν τελείωσε το Μουντιάλ περίπου, σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα μουντιαλικό παίκτη. Ναι, πάει να πάρει δύο. Για τον Βάργκας θα σου πω στη συνέχεια, θα σου πω τις τελευταίες εξελίξεις γιατί αφορά τον Γκουστάβο Πουέρτα. Οι πληροφορίες από την Ισπανία που έρχονται λένε ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στη Σανταντέρ για να αποκτήσει τον παίκτη. Και έχει δελεάσει τον ποδοσφαιριστή με ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, η τελευταία πληροφορία πριν από λίγα λεπτά αναφέρει ότι η Σανταντέρ έκλεισε τον αντικαταστάτη του Πουέρτα. Είναι ο Ματέο Πράτη από την Γκάλια, 23 χρονών μέσος. Που σημαίνει ότι ήδη είναι πολύ σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Πουέρτα, ο οποίος φαίνεται και αυτός να έχει δεχθεί τελικά να έρθει στην Ελλάδα, γιατί και αυτός και ο Βάργκας ήθελαν κάποιο χρόνο να απαντήσουν. Οπότε φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία για να γίνουν δύο μεγάλα μπαμ. Απλά να υπενθυμίσω ότι αν γίνουν αυτές οι δύο μεταγραφές, από το Ταμείο του Ολυμπιακού θα βγουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόνο παίχτες, έτσι. Ναι. Αν λέει κάτι αυτό, νομίζω ότι θα είναι οι πιο μεγάλες, πιο ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Είναι φανερό ότι αν τελικά, ειδικά για τον Πουέρτα, μιλάμε για ένα εξάρι σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι ο Κολομβιανός διέπρεψε στο Μουντιάλ και μάλιστα είναι και σε καλή ηλικία, 23 χρονος, δηλαδή έχει μεταπολιτική αξία και προφανώς αυτό παίζει ρόλο τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, για να δώσει αυτό το μεγάλο ποσό. Η Σανταντέρ ήταν αμετακίνητη στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η κίνηση από πλευράς του Ολυμπιακού και τι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα με την απόκτηση του Πουέρτα, αλλά και του Ρούμπεν Βάργκας, γιατί και από την Ισπανία και από την Ιταλία βγαίνει ότι έχουν συμφωνήσει οι Σεβίλλοι με τον Ολυμπιακό και ο Βάργκας δεν αποκλείται απόψε ή και αύριο να είναι στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εξελίξεις για ό,τι αφορά φίλε δύο μουντιαλικούς παίκτες. Οπότε καταλαβαίνουμε το θέμα του Άλβαρες, του Μεξικανού Χαφ, να πάει πίσω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ήταν η επόμενη επιλογή αν ο Πουέρτα, αν η μεταγραφή του Πουέρτα χάλαγε, και τώρα απομένει, αν όλα πάνε καλά, απομένει το δεξί μπακ που αυτή τη στιγμή έχει περάσει τελευταία μοίρα, να σου πω. Αν και ο Ολυμπιακός την Κυριακή, ας πούμε, στην Τρίπολη θα πάει μόνο με το Σάλιακα δεξιμπάκ, αλλά ποσό ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όλο το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο, Νίκο, σε Πουέρτα και Βάργκας, να ολοκληρωθούν αυτές οι δύο μεταγραφές και ο Ολυμπιακός να πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Και θα είναι ακόμα πιο δυνατές μεταγραφές και η προσπάθεια του Ολυμπιακού, για τον απλούστατο λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συζήτηση που κάνουμε, ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Είναι αλλιώς να μιλάς με παίκτες με δεδομένο ότι θα είσαι στο Champions League, όπως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός, και αλλιώς τώρα που θα παίξει στο Europa League. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δελεάζει τους παίκτες με τα συμβόλαια που δίνει, αλλά και τα ποσά στις ομάδες τους, για να μπορέσει να τους φέρει στην Ελλάδα και να μιλάμε για δύο πραγματικές βόμβες. Αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρουμε όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο μεταγραφές, έτσι, ξέρουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μιλάω με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω.
0: Το πρωί που καθόμουν και έφτιαχνα το δελτίο, είχα.
1: Αυτό με ανησυχεί ότι έψαχνα το δελτίο το πρωί, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχα δει ένα δημοσίευμα το οποίο.
1: Ο Γιωργάκης δεν είναι εκεί?
0: Ο Γιώργος, ναι. Μας άφησε, είναι αυτή τη στιγμή σε διακοπές.
1: Άλλο πάλι αυτό.
0: Αυτό
1: μόνο, μόνο εγώ δεν έχω κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Ωραία.
0: Να τα, να τα ακούνε κάποιοι κύριοι Ιωάννηδες, αν ακούνε. Εντάξει, εννοείται την αγάπη μας και τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στον Ιωάννου, αλλά να τα ακούνε λίγο και αυτά. Τέλος πάντων, είχα δει για έναν Νορβηγό.
1: Όταν ξεκίνησε τη δημοσιογραφία στο Φως πριν 41 χρόνια, 10 χρόνια είχα να πάω διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μετά από 42 χρόνια πάλι δεν έχω πάει διακοπές. Να πεις στο Γιωργάκη.
0: Θα το μεταφέρω το Γιωργάκη.
1: Να και σε σένα, ναι, γιατί και εσύ την έκανες τη λαμογιά σου, την έκανες για λίγες μέρες.
0: Εντάξει, 6 μέρες, φύγαμε να. Λίγο δίπλα, αλλά εντάξει.
1: Είσαστε η νέα γενιά, είσαστε Σάλομουντ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: άλλη.
1: Για πάμε.
0: Είχε βγει ένα δημοσίευμα το οποίο είχε κάνει αναφορά του Μάρκους Πέτερσεν, του Νορβηγού δεξίου μπακ.
1: Ναι, το είδα, αυτή τη στιγμή μην με ρωτάς, φίλε, αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό καίγονται και εμείς για το, στο ρεπορτάζ ψάχνοντας να δούμε για Πουέρτα και Βάργκας. Τώρα για το δεξί μπακ θα δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει αυτός της Φόλσμπουργκ, το δεξί μπακ, πώς το λένε, με τα ονόματα έχω τρελαθεί να μου κάθε μέρα και άλλα ονόματα. Και αυτός που λες έχει γραφτεί στην Ιταλία, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ό,τι και να με ρωτάς δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο για δεξί μπακ παρά για τις δύο περιπτώσεις που είναι προχωρημένες και μιλάμε για μεγάλες μεταγραφές. Έτσι. Άλλο.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει κάτι άλλο στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, δεν...
1: Απλά να σου πω ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας θερματοφύλακας για τον οποίο έριξε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός πριν από κανένα μήνα, ο Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης, που είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, που έπαιζε στη Φενέρ, πάει στην Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε για 3 χρόνια στην Μπαρτσελώνα. Και το λέω αυτό γιατί ο Λιβάκοβιτς ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού. Απλά στον Ολυμπιακό προβληματίστηκαν με ένα τραυματισμό που είχε στο Μουντιάλ. Και γι' αυτό είχαν έτσι ανησυχίες και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα.
0: Κοίτα να δεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή.
1: Ναι. Και μάλιστα φθηνά σχετικά με 4 εκατομμύρια από τη διάβαση. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα δώσει 4 εκατομμύρια στην Φενέρ για να τον αποκτήσει. Προηγούμενη σεζόν έπαιξε στη Δυναμό Ζάγκρεπ ως δανεικός. Αλλά είχε και καλή παρουσία στο Μουντιάλ. Απλά τραυματίστηκε κάποια στιγμή και ένας τραυματισμός ο οποίος προβλημάτισε τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και δεν προχώρησαν στην αποκτήσή του. Και τελικά κατέληξαν στον Ορτέγκα που και αυτός είναι από ό,τι φαίνεται μια εξαιρετική περίπτωση.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται με τις μεταγραφές.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτά από εμένα. Τώρα αν έχεις καμία ερώτηση, κάποια απορία, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή. Μόνο ο Ροντινέη θα είναι απόν. Ο Πιρόλα είναι καλά, είναι στη διάθεση του προπονητή. Αλλά νομίζω ότι ο Κάρμο θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα μετά την εμφάνισή του. Με τον Ατρόμητο και τον γκολ που πέτυχε. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Πιρόλα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε για πρώτη φορά, έστω και σαν αλλαγή, τον Αρμάντο Γκοντζάλες, τον Μεξικανό, ένα ακόμα μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μπει φορτσάτος στο ρέντι στις προπονήσεις. Μίλησε με τον προπονητή, είχε ένα τετατέτ και του είπε ότι είμαι έτοιμος να παίξω. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έρχεται από αγωνιστική δράση στο Μεξικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την Τσίβας. Δηλαδή δεν... πλέον είναι θέμα προσαρμογής. Αλλά νομίζω ότι την Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη θα πάρουμε μια γεύση από τον Μεξικανό. Για τον οποίο τόσα καλά λόγια ακούγονται. Για να είμαι ειλικρινής δεν τον έχω δει. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Απλά αυτά που είδα, κάτι βίντεο και τέτοια, αυτά που άκουσα, αυτά που διάβασα, να μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά με τα γκολ, με τις κινήσεις, με τη φρεσκάδα του. Μιλάμε για ένα 23χρονο παιδί και όπως βλέπουμε γενικά, αν το έχεις προσέξει και εσύ, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού κατεβάζουν το μέσο όρο ηλικίας κατά πολύ, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι, καλά, ο Κάρμο είναι 27 χρονών και δεν θεωρείται μεγάλος. Και το Ζώτα Σίλβα που είναι 28, όλοι οι άλλοι είναι 23-24, όλοι οι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, τέλος πάντων, όλοι οι άλλοι είναι με μικρή σε ηλικία. Και αυτό νομίζω ότι είναι, ο Ζημαϊλόβιτς είναι μικρός, έτσι. Α, και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ας πούμε, είναι μεγάλος, οκ, okay, τερματοφύλακας είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σα μικρός, ο Γουστάβο Σα, και ο Φρόιλερ είναι μεγαλούτσικος, οκ, okay, 4. Αλλά γενικά οι περισσότερες μεταγραφές από τις 13 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα είναι, θα έλεγα, σε καλή ηλικία. Να σου πω ακόμα για να ολοκληρώσω, αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι.
0: Ναι,
1: ότι απόψε στο παιχνίδι Λιόν Φενέρ, τη ρεβάνση του 1-1,
0: ναι,
1: από τη Κωνσταντινούπολη, απόψε παίζουν στη Γαλλία, θα κριθεί και το μέλλον του Γιάρεμτσου, ο οποίος αν τελικά η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους Champions League, της League Phase του Champions League, προφανώς τα οικονομικά της θα είναι πολύ καλύτερα για να μπορέσει να δώσει τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και να αποκτήσει τον Ουκρανό που δυστυχώς θα μας αφήσει. Τώρα πλέον είναι δεδομένο μετά και την απόκτηση του Γκοντζάλες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ήδη 2 center for, υπάρχει και η λύση του Ζώτα. Προφανώς θα μας αποχαιρετήσει είτε με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού. Γιατί και ο ίδιος θέλει να πάει στη Λιόν, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω ξαναπεί, ας πούμε, ότι ο Φονσέκα που είναι ο προπονητής στη Λιόν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον θέλει για βασικό. Παίζουν ρόλο και οι γυναίκες. Τώρα η γυναίκα του που Φονσέκα είναι Ουκρανή, καλές σχέσεις με τη γυναίκα του Γιάρεμτσου, και άμα μπουν και οι γυναίκες στη μέση, ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές, έτσι, και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Οπότε αν απόψε η Λιόν καταφέρει και αποκλείσει τη Φενέρ, δεν είναι εύκολο βέβαια, θα προχωρήσει με 40 εκατομμύρια στην ταμείο της, προφανώς θα προχωρήσει στην απόκτηση του Γιάρεμτσου, είτε επαναλαμβάνω με μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού, με ρήτρα, τη ρήτρα που έχει ο Ολυμπιακός στα 5 εκατομμύρια, να τον αποκτήσει ολοκληρωτικά του χρόνου το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω ότι ο Γιάρεμτσου έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, έτσι. Και μάλιστα με μεγάλο, και έχει μεγάλο συμβόλαιο, από τα μεγάλα συμβόλαια είναι ο Ουκρανός.
0: Ναι.
1: Σε κάλυψα.
0: Δεν έχω ούτε να σε ρωτήσω κάτι, ούτε να προσθέσω, ούτε να πω. Με έχεις υπερκαλύψει.
1: Καλό ή κακό είναι αυτό?
0: Πολύ καλό.
1: Εντάξει.
0: Πολύ καλό.
1: Οτιδήποτε άλλο, γιατί προβλέπω εξελίξεις σήμερα και με τον Μπουέρτα και με τον Βάργκας. Είμαστε εδώ να το μεταφέρουμε πρώτοι στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Εννοείται. Κώστας Σαμοθράκης ήταν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Επίσης και σε σένα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο διάλειμμα και στο ημίχρονο της εκπομπής, καθώς θα επιστρέψουμε στις 12.30. Απλά πάμε να διαβάσουμε λίγο δύο καλημέρες στο Viber που έστειλαν ο Σπύρος και ο Τάκης, που τους εύχομαι και εγώ να έχουν καλημέρα. Ενώ έχουμε και ένα παρολί από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος έχει επιλέξει Bet Builder τους αγώνες της ΑΕΚ με την Λεύσκη, του Τσέσκα Σόφιας με τον Όφη, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν και τον

Δύο γρήγορες ειδήσεις, καθώς στο μπάσκετ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική, DeAndre Pickney, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ

0: 94 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις.

0: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
1: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Ως γνωστόν, το επίκεντρο είναι στο Champions League και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να συζητήσουμε για το Champions League και όχι μόνο, γενικά για τα διεθνή, από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και απλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακόμα ταξιδεύει. Θα μας πει ο ίδιος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Είμαι στη Ρώμη και περιμένω το επόμενο αεροπλάνο για να πάω στο Μοντεκάρλο, όπου αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης του κορυφαίου διασυλλογικού προϊόντος που ακούει στο όνομα Champions League και όλοι ευχόμαστε. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα στις 9 το βράδυ υποδέχεται στην Αγία Σοφιά τη Λεύσκη Σόφιας με το Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, να πάρει την πρόκριση ώστε αύριο να είναι στο Μόντε Κάρλο για την κλήρωση του Champions League τη σεζόν 26-27, όπου η ΑΕΚ, να πούμε, αν προκριθεί, που όλοι το ευχόμαστε, επαναλαμβάνω, στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Η ΑΕΚ, η οποία έχει φέρει 0-0 στη Σόφια απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Επίσης σήμερα έχουμε και τα άλλα παιχνίδια, όπου η Λιόν φιλοξενεί την Φενέρμπαχτσέ, ισοπαλία και εδώ το πρώτο μάτς στην Τουρκία 1-1. Η Τσέλιε, η Σλοβενική, είχε φέρει και αυτή 1-1 με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα, σήμερα παίζουν στη Σλοβενία. Και η Νορβηγή Βίκινγκ και υποδέχεται Δυναμό Ζάγκρεπ, και εδώ το παιχνίδι στο Ζάγκρεπ είχε λήξει όπαλο 2-2, οπότε όλες οι ομάδες σήμερα και οι 8 θέλουν τη νίκη για να βρεθούν αύριο στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι χτες η Μπόντο Γκλιμτ, αυτή η πολύ καλή ομάδα, καθότι από το 2010 και μετά το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, αφού κάθισαν όλοι σε ένα τραπέζι και έβαλα τα πράγματα σε μια σειρά, άρχισε να παρουσιάζει μια ανωδική πορεία. Το είδαμε αυτό και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πόσο καλά πήγε η εθνική ομάδα της εν λόγω χώρας. Και είδαμε και την Πόντο Γκλιμπ, η οποία τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεσπόζει στο πρωτάθλημα της χώρας κατακτώντας τον τίτλο, αλλά είναι παρούσα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε νικήσει και μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Η Μόντο Γκλιμ, λοιπόν, η οποία έχει νικήσει και στο το πρώτο παιχνίδι την Αϊμέγεν στην Ολλανδία με 3-1, την νίκησε και χθες με 3-0 και εξασφάλισε βεβαίως για μια ακόμη φορά τη συμμετοχή της στο lead phase του Champions League. Χθες η Μόντο Γκλιμ έδωσε και 1.400 βαθμούς στη χώρα της, άρα έφτασε η Νορβηγία 36.812 βαθμούς, είναι στην 10η θέση, απέχει μόλις 5.200 βαθμούς από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στη θέση, έτσι, με 42.012, πέντε ομάδες ξεκίνησαν, πέντε συνεχίζουν, μακάρι να παραμείνουν όλες και να είναι στις Πέμπτη και Παρασκευή στο Μόντε Κάρλο, στον Γκριμάλντι Φόρουμ, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Δανία ένθεση με 37.556 βαθμούς και αυτή με 4 ξεκίνησε, 4 συνεχίζουν. Στην 11η θέση η Τσεχία, γιατί έχουμε μπει σε νέα σεζόν, είναι με 44.325 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζουν οι 4. Και η Πολωνία, που έχει πάει στη 10η θέση για τη φετινή περίοδο, ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει 4 και σύνολο 44.825 βαθμούς. Τώρα πρέπει να επισημάνουμε την αξιοπρόσεκτη εμφάνιση χθες τη Σαμπάχ του Μπακού, την ομάδα που έχει προπονητή ένα γνωστό μας από τη θητεία του στον Όφη, και αναφερόμαστε στο Λιθουανό προπονητή, τον Βαντίμ Νταμπράουσκας, ο οποίος, ο Λιθουανός αυτός προπονητής, πρέπει να πούμε, είναι μια ιδιάωσα περίπτωση. Το 2002, σε ηλικία 25 ετών, είχε παίξει στο παιχνίδι τον εκατομμυριούχο που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είχε κερδίσει τότε 1.160 ευρώ που το έδωσαν την ευκαιρία να πάει στην Αγγλία και να παρακολουθεί σεμινάρια για την τέχνη, το σπορ. Στη συνέχεια δούλεψε περιστασιακά σε ομάδες, στους νέους της Fulham, της Manchester United, της Brentford, Μετά έγινε κανονικός προπονητής της Ζαλγκίρη Κάουνας, πέρασε από Γκόριτσα, Χάιντουκ, Όφη, θυμόμαστε όλοι, μετά Ομόνια και το 2025 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σαμπάχ, οδηγώντας τη φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Σαμπάχ ιδρύθηκε μόλις το 2017 σε league phase του Champions League. Μια μεγάλη επιτυχία για τη Σαμπάχ, αυτή την άγνωστη ουσιαστικά ομάδα στον πολυκόσμο, αφού πρόσφατα ιδρύθηκε το 2017 και όμως κατάφερε μέσω στη οργάνωση να δώσει χαρά στους οπαδούς, εξασφαλίζοντας πρόκριση στο League Phase του Champions League για τη σεζόν 2027. Να θυμίσουμε ότι αύριο οι κληρώσεις στην ώρα Ελλάδος του Champions League θα γίνει 7 το απόγευμα, ενώ η Europa League θα γίνει την Παρασκευή 2 η ώρα και 3 του Conference League. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Manchester United πήρε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, η ομάδα του Κάρι, που δεν ξεκίνησε καλά στην πρώτη αγωνιστική της νέας Premier League. Τώρα λοιπόν πήρε 80 εκατομμύρια ευρώ από την Brighton, τον Καμερουνέζο μέσο επιθετικό, έναν τον 22χρονο από τους πλέον ταλαντούχους που υπάρχουν στην Premier League, τον Κάρλος Μπαλέμπα, τον οποίο τον πήρε από την Brighton, την ομάδα που δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει επενδύσει πάρα πολλά σε νέα παιδιά και έχει βρει τον τρόπο να παίρνει φτηνά και να αγοράζει ακριβώς. Να θυμίσουμε, πέρυσι το καλοκαίρι είχε πάρει με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Μπάβη τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό, φέτος πήρε με 13 εκατομμύρια πάλι από τον Ολυμπιακό τον Πορτογάλο τον Κωστίνιο πιστοφύλακα, ενώ βεβαίως έχει πάρει με 23 εκατομμύρια και τον Στέφανο τον Τζίμα που ήταν και στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε επίσης η μεταγραφή του Σαβίνιο από την Manchester City στην Τότεναμ. Ο Σαβίνιο, να θυμίσουμε, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε στα 16 του, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην επαγγελματική ομάδα τον Αύγουστο του 2020 με τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο, αν και αριστεροπόδαρος, παίζει δεξιός εξτρέμ. Μετά πήγε δανεικός σε Τρουά, σε Αϊτχόβεν και στην Τζιρόνα, και η Τζιρόνα που ήταν θυγατρική της Manchester City τον έδωσε στην αγγλική ομάδα που δεν κατάφερε όμως να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα. Έτσι λοιπόν ο De Zerbis, ο Ιταλός προπονητής Τότεναμ, ζήτησε από τη διοίκηση, η οποία φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε μέχρι τώρα έχει ξοδέψει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, με στόχο να μπορέσει να προσθέσει μια νέα ισχυρή ομάδα, την Τότεναμ, που πέρσι βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον υποβασμό στην Championship. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Chelsea, η οποία χθες δείξε την Fulham 3-2 έτσι, πούλησε στην Nottingham Forest τον Liam Delap, έναν από τους καλύτερους Άγγλους σπορ. Τον πούλησε με 50 εκατομμύρια, που είναι ατομικό ρεκόρ για την ομάδα της άλλοτε πρωταθλήτριας Ευρώπης, Nottingham Forest. Ο Ντελάπ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είχε θέση πλέον στην βασική ενδεκάδα της Chelsea, που ανανώθηκε για 7 χρόνια και το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου φόρτου Ζάο Πέδρο. Έτσι λοιπόν προτίμησε να πάει και καλά έκανε στην Nottingham Forest, που θα είναι βασικός. Επίσης η ληψία, ολοκλήρωση του Γάλλου διεθνούς επιθετικού του Chris Nkunku, η ληψία που είχε ουσιαστικά ανδρώσει τον ποδοσφαιριστή αυτό, του είχε δώσει την ευκαιρία να βελτιωθεί και μετά τον είχε πουλήσει πολύ εκατομμύρια στην Chelsea. Τώρα λοιπόν που ήταν στην Μίλαν, τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο, δίνοντας 3 εκατομμύρια ευρώ για το δανεισμό του στην Ιταλική ομάδα, και υπάρχει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι 27 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Η Άστον Βίλα, που και αυτή στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος γνώρισε την ΙΤΑ, έχει ξεκινήσει επαφές καταρχήν με τη Μίλαν για τον Πορτογάλο διεθνή τον Λεάο, συζητάει μαζί του ο Ουνάι Έμερι. Επίσης συζητάει με τον Γερμανό Γκορέτσκα τον διεθνή μέσο που δεν έχει ανανοηθεί το συμβολό του με την Μπάγερ Μονάχου και είναι ελεύθερος να μετακινηθεί όπου θέλει. Ενώ αποτελεί ερωτηματικό τι θα γίνει με τον διεθνή αργεντινό τροφλάκα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από τους κορυφαίους και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Αφού ότι η Άστον Βίλα έχει πάρει από την Πάρμα με 35 εκατομμύρια ευρώ τον Ιάπωνα διεθνή πορτιέρε των Ζιών Σουζούκι. Ο Σουζούκι είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Πάρη Σεζερμέν, όμως οι προσωπικές επαφές του Ουνάι Έμερι μετέπεισαν τον ποδοσφαιριστή και την Πάρμα και τελικά πάει στο Μπέρμιγχαμ για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Άστον Βίλα, την κάτοχο του Europa League. Ακόμη έχουμε την Μπόρνεμουθ με νέο προπονητή βεβαίως τον Γερμανό Μάρκο Ρόζε, ο οποίος είχε περάσει ένα φεγγάρι και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πήρε με 15 εκατομμύρια ευρώ τον Μικέλε Ντε Γκρεγκόριο, τον Ιταλό τροματοφύλακα από την Ιουβέντους. Η Τσέλσι που είπαμε νίκησε 3-2 εκτός έδρας στη Φούλαμ, άρα καλό το ντεμπούτο του νέου της προπονητή του Βάσκου Τσάμπι. Έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Άλεξ Σκοτ, τον ταλαντούχο μέσο, όπως επίσης και τον Άνταμ Γουόρτον. Τους έχει ουσιαστικά stand-by ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί βλέπει ότι ο Έντσο Φερνάντες, ο διεθνής αργεντινός μέσος, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην προπονητή του στην Τσέλσι και σημερινό στο Μάντσεστερ Σίτι, τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος θέλει να τον πάρει στους πολίτες για να καλύψει τον κενό του Ρόντρι. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει πάρει και με 100 εκατομμύρια το 18χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λίγκ, τον Μαροκινό Αγιούμπ Μποαντί. Θέλει πέρα από το ταλέντο και τα νιάτα του Μποαντί να έχει και την εμπειρία του Φερνάντες ο Έντσο Μαρέσκα. Η Ήψουις από τη πλευρά της συζητά με τη Λεβερκούζεν για τον Αργεντινό Εσεκέλ Παλάσιος. Η πρώτη της προσφορά έπεσε στο κενό, θα επανέλθει. Η Λίβερπουλ τώρα έχει κάνει για αυτή πρώτη προσφορά στην Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, ένα ποδοσφαιριστή που ο προπονητής της, ο Ιραόλα, θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει επάξια την απουσία του Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος διαπρέπει στη νέα του ομάδα, την Τραμπζόσπορ, στη γειτονική μας Τουρκία. Μάλιστα στο ντεμπούτο του πέτυχε 2 γκολ και έδωσε τη νίκη απέναντι στην Μπασάκ Σεχίρ. Έτσι λοιπόν θέλει να πάρει τον Μαρκολά, ενώ επίσης έχει στεμπάει και τον Ιμπραχήμ Μπαγιέ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συμφωνήσει κάποια στιγμή, αφού θα κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν για τον Μαρκολά. Η Manchester City, η οποία έχει πουλήσει τις τελευταίες ημέρες τον Μαρμούς και τον Σαβίνιο στην Tottenham και όσο να είναι τα οικονομικά της έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, είναι σε επαφές με την Palmeiras για να πάρει τον ταλαντούχο εξτρέμ τον Άλαν, ο οποίος έχει συμφωνήσει προσωπικούς όρους με τη διοίκηση των πολιτών. Επίσης η Newcastle πήρε από τη Manchester City τον μέσο τον Νίκο Γκονσάλες, που κάποια στιγμή έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, τελικά δεν το κατάφερε να βρει και αυτό στη βασική ενδεκάδα. Έτσι η Newcastle τον πήρε για να βοηθήσει τον νέο της προπονητή, τον Γερμανό Ματίας Γιάις, λέει, που έχει πάρει τη θέση του Φεντ Χάου. Πάμε και στον Στέρλινγκ, αυτό το μεγάλο ταλέντο που τελικά όπως δείχνουν τα πράγματα δεν φτάνει πουθενά, παρά το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί ούκο λίγα εκατομμύρια ειδικά από την Τζέλσι για να τον αποκτήσει. Τελικά ούτε βασικός είναι, ούτε στο παγκόσμιο κύπελλο τον είχε πάρει ο Τόμας Τούχελ και ψάχνεται. Τώρα λοιπόν ο Στέρλινγκ είναι αρνητικός πρωταγωνιστής, καθότι με την Λαμποργκίνη που έχει προξένησε πάρα πολλές ζημιές το φετινό Μάιο, για την ακρίβεια 28 Μαΐου σε μία από τις μεγάλες λεωφόρους της Αγγλικής πρωτεύουσας, και οι ζημίες ήταν τόσες πολλές ώστε το δικαστήριο του επέβαλε αρχική ποινή 2 χρόνια φυλάκισης. Τώρα βεβαίως η κατάθεση έφεσε και όπως είπε θα πληρώσει και όλες τις ζημίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θα δούμε τι μέλη γενέστε για τον Στέρλινγκ που είχε ξεκινήσει ως ένα από τα νέα σπουδαία ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Και έρχεται και ένα τελευταίο νέο την Paris Saint-Germain, ότι κάποια διαμάχη έχει προκύψει τελευταία ανάμεσα στον Ντεμπελέ, που πριν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν ένα χρόνο αναδείχθη ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και πήρε τη χρυσή μπάλα στην μεγάλη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Σατελέ των Παρισίων, και είναι και φέτος από τους βασικούς υποψηφίους, όχι το μεγάλο φαβορί. Τα μεγάλα φαβορί τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και επίσης ο αριστερός εξτρέμ της Paris Saint-Germain, ο Γεωργιανός, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Ντεμπελέ λοιπόν, σε γράφει ο γαλλικός τύπος, είναι πολύ πιθανό να φύγει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, χωρίς να έχει αναφερθεί ποια είναι η ομάδα που θα μπορέσει να την. Να θυμίσουμε ο Ντεμπελέ στην πρόταση ανανέωση του συμβολέου του με 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που του είχε καταθέσει η διοίκηση των Παριζιάνων. Ο Ντεμπελέ μέσω του Ατζέ του είχε ζητήσει 60 εκατομμύρια το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Νίκο.
0: Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι. Τώρα τι μπορούμε να πούμε? Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, απλώς καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ και αύριο και στις άλλες ομάδες.
0: Εννοείται.
1: Ούτως ώστε όλες Πέμπτη και Παρασκευή να είναι μαζί μας το Grimaldi Forum, που θα διεξαχθούν οι κληρώσεις πρώτα του Champions League αύριο και μετά την Παρασκευή το μεσημέρι του Europa League και συνέχεια του Conference League. Κάτι που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρωτίστως για τις ίδιες ομάδες που θα βάλουν αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία τους.
0: Τέλεια Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι εύχομαι, γιατί ξέρετε, γιατί είπες προηγουμένως ότι έχεις δρόμο. Οπότε και πώς το λένε, θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε και το βράδυ μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Μάνο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων των play-off του Champions League, όπου πέρα από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουμε και άλλους τρεις αγώνες. Όλες στις 10 η ώρα, δεν υπάρχει που να διεξάγεται νωρίτερα, δηλαδή στις 8 παρατάρτο, τις ώρες δηλαδή που διεξάγονται οι αγώνες του Champions League. Έχουμε στην Νορβηγία Viking εναντίον Dynamo Zagreb, Lyon εναντίον Fenerbahce, το ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι της αυτής της φάσης των play-off, το πιο εμπορικό μπορεί να πει κάποιος. Και Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-1 είχε λήξει η αναμέτρηση ανάμεσα στους προαθλητές Σλοβενίας Σλοβακίας, 1-1 είχε λήξει και το παιχνίδι ανάμεσα στην Λιόν και την Φενέρμπαχτσε, και ενώ το Viking Dynamo Zagreb κατέληξε και αυτό ισοπαλία, αλλά 2-2. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Κοσμοτέ για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει. Ο αγώνας της ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά και από το Μέγκα σε ελεύθερη μετάδοση, αλλά εννοείται πως δεν θα λείπει από αυτή την μεγάλη αναμέτρηση ο 943 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports, καθώς θα περιγράψει για τη λογαριασμό του σταθμού μας ο Θέμης Παγιούρας pre και post game του αγώνα της Ένωσης, και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο post game θα έχουμε και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μας για τον αγώνα του Δικεφάλου.

Ώρα για διακοπή. Τώρα θα κάνουμε διακοπή για να πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτική ενημέρωση από πάνω Πουρναρά και επιστρέφουμε για την συνέχεια με την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ ήταν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-6.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμη.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολογού του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών από τον νόμο Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 120.000 που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης, Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού επιβεβαιώθηκε κρούσμα λίμωξης. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Το πτώμα έφερε στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Συνελήφθη άνδρα στο Εγάλαιο για εμπρισμό από πρόθεση. Φέρεται να προκάλεσε 3 ανεξάρτητες εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στην συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αναζητούνται οι δύο δράστες που, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέταξαν μολότοφ τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά κατά τόπου συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, ο Νίκος Κάτσατζος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι. Η νίκη στοιχεί το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια του τρίωρου ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 και δεν χάνουμε χρόνο καθώς έχουμε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι μόνο μεταγραφή που έχουμε στον Παναθηναϊκό, καθώς είμαστε στην παραμονή του αγώνα με την Χράντετσε Κράλοβε. Γι' αυτό έχω απέναντί μου τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, αλλά δεν είμαι απέναντί σου.
0: Ξέρεις τι, δεν είσαι στο τηλέφωνο, ωραία, αλλά απέναντί μου είσαι, πώς να σου το πω, συναισθηματικά, κατάλαβες? Ιδέες.
1: Κατόσασες. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι σε εσένα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές στο Ελλάδα Ιντερβέντεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ λέγε, γιατί νομίζω έχεις να πεις και αρκετά σήμερα.
1: Αρκετά. Τα μεταγραφή εμείς, Λούζα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί τέλος πάντων στο πορτάζ του Παναθηναϊκού, έχει κλείσει 27 ετών από την Αγγλία, του Watford, και έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για ώρες και όλα αυτά. Και μιλάμε για τη θέση 8. Είναι αυτός ο παίκτης. Ούτως ή άλλως το λέγαμε και χθες, φίλε, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές καθυστερήσεις πλέον, γιατί δεν έχει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ειδικά εκεί που πονάει, πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, ώστε για να δηλώσει τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ισχύει.
1: Από Δευτέρα. Οπότε, ναι, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ήδη έχουν γίνει, είχαν μάλλον γίνει προεργασίες. Βέβαια, υπήρχε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το όνομα του Ουναΐ. Τα λέγαμε και χθες. Φαινόταν χθες το βράδυ ότι θα πάει στην Αϊτχόβεν. Φαίνεται τώρα ότι κάνει πίσω και το θέμα δεν είναι. Γιατί λέγανε κάποιοι φίλοι μου, στέλνανε και μηνύματα, αφού είναι τόσο καλός παίκτης ο Ουναΐ, γιατί δεν τον παίρνει κάποια ομάδα. Το θέμα είναι το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση του Ουναΐ. Δεν είναι ότι δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, κάποια ομάδα. Ζητάει γύρω στα 20 εκατομμύρια η ομάδα του, η Χιρόνα, η οποία έχει, να θυμίσω ότι έχει πέσει κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και εκείνη το όλο θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε, ο Παναθηναϊκός είναι μια, πώς να το πω, μια υπόθεση τέλος πάντων που ήθελε, αν και εγώ θεωρώ ότι θα έρθει και κάποιος άλλος στο κέντρο, από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν, πηγαίναμε για μία συν μία. Η πρώτη είναι αυτή η κίνηση, ο Λούζα, όπως σας είπα, ο οποίος είναι για τη θέση 8. Μπαλάτος παίκτης, ξέρει μπάλα, γιατί τέτοιους παίκτες θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που θα ανεβάσει και φυσικά επίπεδο την ομάδα. Τώρα για τον δεύτερο με ρωτάτε ακόμη, γιατί δεν γνωρίζω αν κυκλοφορούν γενικά ονόματα, το που θα κατσιμπήλια, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Λεπτομέρειες στην πορεία της ημέρας, δηλαδή το πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και αναμένουμε να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει από τα ιατρικά και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει με την ομάδα.
0: Φαντάζομαι εννοείται περισσότερες πληροφορίες, όπως είπες, θα έχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, πιο μετά στη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτό βγήκε πριν από λίγο, δεν είναι, είναι πολύ φρέσκο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα στην εκπομπή σου, φαντάζομαι, Sports on Air Live.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά φαντάζομαι και στην πορεία της ημέρας, για την ώρα άφηξης και όλα τα σχετικά, και για τον deal, γιατί στο ξαναλέω είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκια η είδηση αυτή.
0: Λοιπόν, το μόνο που κατάφερα να διαβάσω από αυτό είναι ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω.
1: Ναι, γύρω-γύρω ακούς και ακούγονται διάφορα. Οκ. Okay. Απλά αν δεν κάνουμε κάτι, κοντρικά και κάπου εκεί πάει η δουλειά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει να παίξει για ένα χρόνο, για δύο, το έχουμε δει μέχρι τώρα. Για εκεί πάει η δουλειά. Αλλά θα μπορέσουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε περισσότερα για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτό με το πιο φρέσκο τώρα. Όσον αφορά τις, μια και ξεκίνησε με τα γραφικά, να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Βίλεμ από την Ολλανδία για τον Βιλένα. Αυτό το παλικάρι έχει ξεμείνει. Ήταν, έχει πάει και στην Τουρκία δανεικός και πέρυσι ήταν εδώ. Δεν υπολογιζόταν και φέτος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε το πιο πιθανό είναι να γυρίσει στην Πατρίδα. Το αν έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός είναι και πάρα από τη Φέγενορ. Δηλαδή στην Πατρίδα του είχε καλό όνομα πριν φύγει. Άσχετα που δεν κόλλησε, δεν έκατσε να ταιριάξει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως παρόλο που δεν υπολογιζόταν, να σου πω ότι ήταν ένας επαγγελματίας. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά και στις αποδεσμεύσεις γίνεται προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Επίσης να σου πω ότι Τουμπάι και Ζαρουρί, σύμφωνα με δημοσιεύματα τη Γαλλία, φέρεται ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για τους δύο παίκτες και μια ομάδα από την Ολλανδία για τον Τουμπά. Για τον Μπακασέτα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι λένε από την Κύπρο για την Ομόνια όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις. Τώρα, εάν φύγει ο Τουμπά, εάν φύγει ο Ζαρουρί, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό, αλλά και για εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά και τις αποδεσμεύσεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει για το μάτς της χρονιάς, το οποίο είναι αύριο. Θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές εδώ στη ζωντανή μετάδοση από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Mm-hmm. Αύριο το βράδυ λοιπόν πάει για έναν τελικό, όπως έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχουμε ακόμα αποστολή, γιατί 11 η ώρα ήταν η προπόνηση μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, για να δούμε αν όλα κύλησαν ομαλά, που το εύχομαι. Το μεσημέρι θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προπονητής με έναν παίκτη, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε για όλα αυτά το απόγευμα θα τα μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές μας. Mm-hmm. Τι άλλο, ο Καλάβρια κατά πάσα πιθανότητα φεύγει και χθες την προπόνηση θα είναι στην αποστολή. Λίγο δύσκολο, αδύνατο για βασικός, με την έννοια ότι λείπει περίπου 1,5 μήνα. Δεν έχει ούτε ρυθμό, αλλά ίσως αν χρειαστεί να βοηθήσει να τον δούμε. Θυμίζουμε ότι ο Τσάπρας είναι έξω λόγω τραυματισμού και κατά πάσα πιθανότητα πάλι ο Νίστρουπ, δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα, θα ξεκινήσει με Κάτρι, όπως το έχουμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, στην δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω τώρα να μιλήσουμε σήμερα για ενδεκάδα. Ό,τι θες εσύ, δεν ξέρω για τον χρόνο που έχεις.
0: Όχι, βέβαια, έχω αυτή τη στιγμή χρόνο. Οπότε...
1: εντάξει, με ασφάλεια, κοίτα να δεις. Θα τα πούμε και αύριο όσον αφορά την ενδεκάδα. Γιατί ναι, δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τις προπόνησεις. Αλλά έτσι σε γενικές γραμμές δεν βλέπω τρελές αλλαγές από τον Ίστρουπ. Δηλαδή, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Κάτρις, οι Ολλανδοί Φαντρόκελεν και Δεφράι στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά, στη μεσαία γραμμή, ξαναλέω, με τα δεδομένα τα σημερινά πριν την προπόνηση, δεν βλέπω να αλλάζει εκεί το Τσιριβέλια Καμαρά ο προπονητής. Το πιο πιθανό είναι ο Γιάνγκουσιτς μπροστά τους και όχι ο Ταμπόρα που ξεκίνησε το προηγούμενο παιχνίδι. Δεξιά ο Λιβάη, ο Τετέι Σπαντίνο ως αριστερό εξτρέμ. Εκτός αν μας επιφυλάσει κάποια έκπληξη ο προπονητής, θα το δούμε. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι θα δείχνω αύριο, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, ναι μεν το λέμε τελικό και είναι πραγματικότητα, διότι θα φτιάξει την ευρωπαϊκή του χρονιά, φίλε, παίζοντας, μάλλον παίρνοντας αποτέλεσμα και περνώντας από εκεί την Τσεχία και συνεχίζοντας στην Ευρώπη, γιατί φαντάσου πώς θα προσφέρουν σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το λέω αυτό και με την έννοια της διαχείρισης του ρόστερ και τώρα που προσπαθεί να πάρει ακόμη παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς είναι να προσεγγίσει έναν παίκτη παίζοντας στην Ευρώπη η ομάδα. Οκ, και στο conference, στην τρίτη κατά σειρά διοργάνωση της UEFA. Έτσι. Και αλλιώς είναι να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο. Mm-hmm. Που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Η ομάδα. Γιατί οι παίκτες το βλέπεις πολύ καλά, δηλαδή τώρα με την καινούρια προσθήκη που θα γίνει τώρα, βλέπεις ότι φεύγει ο Τσέριν και θεωρώ ότι γίνεται μια αναβάθμιση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Νίστρου και ο Κοτσόλης βέβαια στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια και ο δεύτερος παίκτης στο κέντρο, τα χαρακτηριστικά του, όταν με το καλό θα έρθει και αυτό θα γίνει άμεσα πιστεύω. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, Νίκο μου, δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου πλέον όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Για την
0: εννοείται.
1: Άλλη, όταν πας να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη, δεν μπορείς να τον πάρεις τελευταία μέρα, ας πούμε, το Σεπτέμβρη. και να μην τον δηλώσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, ποιο καλό παίκτη θα έρθει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή, να τον έχει και να του πει: έλα να παίξει στην Τρίπολη, χωρίς να μειώσω βέβαια, να θέλω να μειώσω ούτε την Τρίπολη, ούτε την πατρίδα με τον Πανετολικό, ούτε το Λεβαδιακό και καμία ομάδα. Ή αλλιώς είναι όταν έχει Ευρώπη, έστω και conference, και αλλιώς είναι όταν η ομάδα δεν συμμετέχει καν σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Νομίζω αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή λοιπόν για τις νέες άφιξεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια θέση να ρωτήσεις κάτι άλλο. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βέβαια, επειδή είναι ένα μικρό γήπεδο 9.500 θέσεων, θα έχει και τη συμπαράσταση κάποιων φίλων του, γιατί όταν είναι, όσο μικρό είναι το γήπεδο, τόσο πιο λίγοι είναι και οι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, έτσι, ναι. Παίρνουν τα νόμιμα. Τα εισιτήρια δεν υπάρχουν και κάποιοι, το ξέρεις πολύ καλά, που βρίσκουν μεμονωμένα εισιτήρια και είτε στα κοντά στα επίσημα ή στα επίσημα και στηρίζουν την ομάδα. Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει ότι έχει παράπονο η ομάδα από τη στήριξη των φιλάθλων της. Έτσι πάντα
0: ξεκάθαρα.
1: Είναι δίπλα. Βέβαια, πάντα είναι δίπλα στην ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια, είτε καλά πάει ο Παναθηναϊκός είτε όχι. Έτσι.
0: Ναι, και το έχουμε δει και στις πρόσφατες εξόδους του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία με την. Με την Τσέσκα 1948, αλλά και με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία.
1: Και μην ξεχνάς, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει και δύσκολα. Και ποιο, δεν μιλάω τώρα για Βουλγαρία που είναι σχετικά εύκολο, θα πει κάποιος ταξίδι. Έχουν πάει και σε πιο δύσκολα σημεία, ας πούμε, που είναι και οικονομικά μεγαλύτερη η επιβάρυνση. Και πιο δύσκολο ταξίδι. Πιο μακρινό, πιο επίπονο, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Πάντε, γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ειδικά τελευταία, παρόλο που δεν τους ανταμείβει, γιατί το όλο το θέμα του Παναθηναϊκού είναι το ότι έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Παναθηναϊκός φέτος για αυτό το σκοπό χτίζει την ομάδα. Μην πει κανείς ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν το συζητάμε, γιατί είπα νωρίτερα ότι εάν θα φτιάξει την φετινή χρονιά με το αν περάσει Νικηφόρα από την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, μιλάμε θα είναι ένα κάζο με τις ομάδες που έχει πληρωθεί, έτσι. Θα είναι πλήρη αποτυχία για φέτος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που λένε δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Οκ, okay. Εγώ θα πω Παναθηναϊκός, είσαι μεγάλη ομάδα, είσαι. Δεν έχεις απέναντι σε ένα μεγαθύριο, γιατί όταν έχεις ένα μεγαθύριο και δεν περάσεις, δεν σου πει κανείς τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Την προσπάθειά σου και τελείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι καλοκαίρι περάσει και πιο μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τη Λανς Μαρσέιγ, στα πέναλτι στο Τσάκ έχασε από τον Άγιαξ. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχε δύσκολες και. Πώς να σου το πω, δύσκολες κληρώσεις.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν ήταν έτσι όμως.
0: Ισχύει.
1: Οι κληρώσεις του ήταν στα μέτρα του. Αν μπορώ να το πω έτσι. Και κακώς ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Δηλαδή, στην ουσία ταλαιπωρείται από δικά του λάθη. Και έχει φτάσει. Γιατί αλλιώς να πας τώρα στην Τσεχία να ταξιδέψεις με ένα καθαρό 2-0, άντε με 2-1, και αλλιώς τώρα με την ισοπαλία το 2-2. Δίνοντας και την ψυχολογία στους Τσέχους να πούνε γιατί μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι, και πιστεύω ότι έχει γίνει, το θέμα της προετοιμασίας και καλή δουλειά, που το ξέρω δηλαδή στο ψυχολογικό κομμάτι, από τον Ίστρουπ και από τους συνεργάτες του. Γιατί είναι βασικό και αυτό. Στο ψυχολογικό τομέα, γιατί αυτό που σου είπα πριν, αλλιώς είναι το 2-0 και αλλιώς και ο τρόπος που έγινε το 2-2, έτσι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Στην τελευταία φάση κιόλας, έτσι. Όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει τι λέω.
0: Εντάξει, και βέβαια και ο τρόπος που έφαγε, που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός τον γκολ.
1: Άσχετα αν για μένα είναι διαιτητικό λάθος με την έννοια ότι είναι σαν τον γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης στο ξεκίνημα τη περασμένη ή τη προηγούμενη σεζόν, δεν θυμάμαι, στην πρώτη αγωνιστική. Που δεν εφάρμοσε τον κανονισμό, γιατί το ίδιο έγινε και εδώ, που ήταν πολύ κοντά ο αντίπολο παίκτη εκεί στο τείχο. Αυτό το θέμα δεν είναι τι λέμε εμεί, το θέμα είναι τι έγραψε. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα. Τη στιγμή που έγραψε 2-2, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Και να σου πω κάτι, πρέπει το Παναθηναϊκό φέτος είναι ευκαιρία, παρόλο που και ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει, δηλαδή να πάει με καθαρό σκορ να διεκδικήσει κι αυτός, πάει με το 1-1. Ο Όφη το έχει κάνει, αλλά και ο Όφη παρά το 3-0 θέλει τεράστια προσοχή και φεύγω το Παναθηναϊκό, ήθελα να το επισημάνω αυτό, παρόλο το 3-0, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά κρύβουν, ρε παιδί μου, πάντα παγίδες. Δηλαδή για φαντάσου να δει πολύ δυνατά η ομάδα, η αντίπαλος ομάδα, να μην λες ισόφια στην συγκεκριμένη. να μην εσύ είσαι τόσο πνευματικά καλά.
0: Σε σε κάποιο τρόπο.
1: Και στο 30 να είναι 2-0. Μετά το άγχος πάει σε σένα.
0: Ναι.
1: Θέλει, γι' αυτό λοιπόν θέλει τεράστια προσοχή και από τις τρεις ομάδες μας. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πριν τους ομίλους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αν καταφέρει η Ελλάδα μας και συνεχίσει με όλες τις ομάδες. Να κυνηγήσει βέβαια να πάρει αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στο ranking της UEFA. Και αυτός είναι ο στόχος. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες να πούμε.
0: Πάντα,
1: για ΑΕΚ σήμερα και αύριο για οι υπόλοιποι οι τρεις.
0: Εννοείται. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους και αυτό που πες. Μακάρι όλοι να πάρουν νίκες, να φέρουν βαθμούς και όσο
1: περισσότερο. Μπορούν να σου πω κάτι. Ξαναλέω, απέναντι σε καμία ομάδα δεν είναι μεγαθύριο.
0: Ναι.
1: Σε καμία. Να πεις ότι δεν παίζεται αυτή η ομάδα τώρα, δεν παίζει με Μπαρτσελόνα, δεν παίζει με ομάδα από την Μπουντεσλίκα που θα δυσκολευτείς, το ξέρεις. Που είναι δύσκολο από την Ισπανία, που δύσκολα θα περάσεις. Είναι ευκαιρία τώρα να το τελειώσουνε.
0: Ισχύει.
1: Και σου είπα, και ο ΠΑΟΚ, Όφη έχει πιο πολλές πιθανότητες, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε δηλαδή από την... Να μπουν οι ομάδες δηλαδή σε league phase, ώστε να έχουν άλλα 6 ή 8 παιχνίδια ανάλογα αν είναι στο Europa, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Να μαζέψουμε για άλλους βαθμούς, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και εννοείται το βράδυ, το απόγευμα στην εκπομπή, θα πούμε για τη συνέντευξη τύπου, για τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού περισσότερα, να μαζέψουμε και εμείς στοιχεία και εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Τέλεια. Σάκη, σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, φίλε.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσένα στη μέρα σου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης. Ακούσαμε και τον Σάκη Μπουσδούνη με τα νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τα νέα του Παναθηναϊκού. Για το παιχνίδι Χράντετς αλλά και την καινούρια μεταγραφή τον Ιμάντ Λούζα, ο οποίος θα είναι ο νέος μέσος του TFU.

Και νομίζω έχουμε εξαντλήσει όλο το ποδόσφαιρο, καθώς δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Έχουμε μιλήσει με Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού, Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή, Σάκη Μπουσδούνη για Παναθηναϊκό, για Ασίου, τον προπονητή του Πανετολικού. Και νομίζω το ποδόσφαιρο το πιάσαμε σήμερα και το πιάσαμε σήμερα πάρα πολύ και δίκαια. Δίκαια γιατί έχουμε αγώνα Champions League τη ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, όπου όλοι ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσει μια πρόκριση μεγάλη. Γιατί θα είναι μεγάλη, γιατί θα προκριθεί στο Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια. Θυμίζουμε, είχε συμμετοχή τη σεζόν 2018-19, είχε κληρωθεί στον όμιλο με Μπενφίκα που τότε την προπονούσε ο Ρούι Βιτόρια, Άγιαξ και Μπάγερ Μονάχου, όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάποιον βαθμό. Τερμάτισε στην τελευταία θέση έχοντας 6 ήττες σε 6 αγώνες. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με βόλεϊ, καθώς πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την εθνική ομάδα γυναικών, για το τι έγινε χθες και τι έχουμε και σήμερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, μπαστούρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πετσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μη ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα

0: Αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Και επιστρέψαμε κι εμείς για το τελευταίο μισάωρο, το οποίο θα το αφιερώσουμε λίγο στο βόλεϊ, καθώς εχθές και ενώ ήμασταν εχθές στην παραμονή των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχαμε την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας, της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών, στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε η Ελλάδα της Αυστρίας 3-1 στον Μπρούνο της Τσεχίας και μια αγωνιστική πριν τη λήξη των ομίλων κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε ευνηδιαστικά για την Ελλάδα, καθώς οι Αυστριακές κατάφεραν να επικρατήσουν 25-20 στο πρώτο, διότι είχαν γίνει κάποια λάθη στις επιθέσεις των Ελληνίδων αθλητριών. Ωστόσο δεν έπαιξε και τεράστιο ρόλο εν τέλει αυτό που πήρε η Αυστρία στη συνέχεια του αγώνα, καθώς οι αθλήτριες ξύπνησαν για τα καλά, δεν άφησαν περιθώρια και ισοφάρισαν με μια δυσκολία, αλλά ισοφάρισαν για το 1-1 στα σετ, καθώς επικράτησαν 25-18, και στο τρίτο και το τέταρτο σετ δεν ήταν μια παράσταση για έναν, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και στα δύο σετ. Στο ένα μάλιστα είχε και τρομερή διάρκεια στις φάσεις, τα λάθη ήταν ελάχιστα. Υπήρχε πολύ καλή λειτουργία στο σερβίς. Και έτσι το τρίτο σετ κολλάει η Ελλάδα 25-12. Τέταρτο σετ Ελλάδα-Αυστρία, με την Ελλάδα να προηγείται 2-1. Να θέλει πρόκριση στην επόμενη φάση. Μπορεί να ξεκίνησε κάπως οριακά αυτό το σετ, καθώς η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο να προηγείται 8-7. Ωστόσο, λόγω των δυνάμεων και της κούρασης η οποία υπήρχε, ωστόσο αυτή η κούραση δεν επηρέασε ποτέ καμία παίκτρια, ούτε καμία πετοσφαιρίστρια, ούτε την Τάνη, ούτε τη Χατζηστρατιάδου, ούτε την Πακοδήμου, καμία μα καμία όμως αθλήτρια δεν κατάφερε να επηρεάσει αυτή η κούραση. Ίσα ίσα μόνο καλό τους έκανε, καθώς αργότερα είχε κάνει ένα σερί 5-0 στους πόντους. Το 16-11 έγινε 21-11, έφτασε στους 10 πόντους η διαφορά και εκεί άρχιζαν να μειώνουν οι Αυστριακές. Ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Έπρεπε να γίνουν ταχεία δύο θαύματα για να καταφέρει η Αυστρία να ισοφαρίσει και έτσι έχωσε 25-14, η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σετ και κατάφερε να πάρει την τρίτη της νίκη στην διοργάνωση και το εισιτήριο για την 16. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων, ενώ τις αυτές 7 άσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Με την είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως και με τα λάθη, ότι αυτά τα λάθη ήταν τα οποία έδωσαν στην Αυστρία το πρώτο σετ, αλλά η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική. Το μπλοκ ήταν στην απόλυτη ισορροπία στην κατηγορία του μπλοκ οι δύο ομάδες, καθώς είχαν 7 μπλοκ έκαστος, ενώ σε επιθέσεις και άσους η Ελλάδα ήταν πολύ μπροστά. 11 άσους, το καλύτερο ποσοστό ασών, η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στους άσους μέχρι στιγμής στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που να είχε η Ελλάδα πάνω από 10 άσους.
Αυτό είναι το πρώτο μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο. 48 επιθέσεις, ενώ η Αυστρία 7 άσους και 31 επιθέσεις. Ο αγώνας τελείωσε μέσα σε 100 λεπτά ακριβώς, με μεγάλη πρωταγωνίστρια του αγώνα να είναι η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου, η οποία πέτυχε 13 πόντους, 2 άσους, 3 πόντια από μπλοκ και 8 στις 12 εύστοχες επιθέσεις, με την Μαρκέλα Παπαγεωργίου επίσης να ακολουθεί με μια πολύ καλή εμφάνιση, 11 πόντους, 7 στις 11 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσοι, 2 μπλοκ. Ήταν οι δύο πρωταγωνίστριες, αλλά εννοείται πως υπάρχει και άλλη μία πρωταγωνίστρια που ήταν απλά η πρωταγωνίστρια του αγώνα και αυτό δεν την έβαλα και στην ίδια πρόταση. Είναι, μη σας πω, μία από τις πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης. Μιλάω για την Μάρθα Ανθούλη, αυτό το μεγάλο ταλέντο το οποίο αγωνίζεται στην Τουρκία στα 22 της, όπου κατάφερε να πετύχει 20 πόντους, 16 στις 35 εύστοχες επιθέσεις και 4 άσους. Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση από την Ανθούλη, που πραγματικά είναι μια κατηγορία μόνη της. Και αυτή η διοργάνωση μπορεί να είναι ένα καλό εισιτήριο για κάποια καλύτερη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να πάει σε κάποια εξατσίμπαση στην Τουρκία, Βαφίκ Μπανκ, Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι, μια τέτοια ομάδα. Ενώ μπορούν να την πιάσουν και ομάδες από την Ιταλία, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και την Ιταλία που είναι πολύ ψηλά στο βόλεϊ. Πολύ ψηλά. Είναι η Premier League. Είναι σαν να λέμε η Premier League, σαν να λέμε το NBA του βόλεϊ γυναικών, το ιταλικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με την Αγγελοπούλου να σκοράρει 8 πόντους, Μπακοδήμου 8 πόντους, η Τάνη σκόραρε 4 πόντους, 1 στις 3 επιθέσεις, 2 άσους και 1 μπλοκ, Τικμανίδου 2 πόντους, ήταν και το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έμεινε σε ρηχά νερά η 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου. Και είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση και της Αγγελοπούλου, 7 στις 13 επιθέσεις, ένα άσος, με την 21 ετών αθλήτρια να βάζει και αυτή το λιθαράκι της. Τώρα για την Αυστρία. Για την Αυστρία πρωταγωνίστρια ήταν με 14 πόντους η Σάμπερλ, 10 στις 36 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Και μετά ακολούθησε η Ραμπ, 7 στις 18 επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία, καθώς έχουμε να πούμε πράγματα και για την βαθμολογία. Έχουμε και λέμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σερβία με 3 νίκες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τσεχία, η Ελλάδα επίσης με 3 νίκες αλλά και 1 ήττα, με την Τσεχία μαζί, καθώς και η Τσεχία είχε επικρατήσει. Αλλά όσον αφορά το θέμα των βαθμών, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με την Τσεχία στη δεύτερη. Δεν χαλάει όμως κάποιον, καθώς η πρόκριση έχει κλειδωθεί, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τώρα περί αποκλεισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κριτήριο που μπορεί να αποκλείσει την Ελλάδα από την συγκεκριμένη φάση, καθώς έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 8 εναντίον της Σερβίας. Διεξάγεται στο Μπρούνο της Τσεχίας. Πρώτη θέση λοιπόν η Σερβία, 9 πόντους. Δεύτερη Τσεχία, 9 πόντους. Στην Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 8 πόντους. Στην τέταρτη θέση είναι η Ουκρανία με 4 πόντους. Στην πέμπτη θέση η Βουλγαρία με 3 πόντους. Και στην τελευταία θέση η Αυστρία χωρίς πόντο. Να πούμε ότι Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία και Αυστρία έχουν παίξει ήδη 4 φορές, ενώ απομένει από την Σερβία, από πλευράς Σερβίας, ένα παιχνίδι με την, το παιχνίδι σήμερα με την Ελλάδα και το παιχνίδι με την Ουκρανία την τελευταία αγωνιστική, με την Βουλγαρία να αγωνίζεται αύριο στις 5 η ώρα με την Αυστρία.
Ένα παιχνίδι σημαντικό για την πρόκριση, καθώς η Βουλγαρία σε περίπτωση νίκης και η Ουκρανία σε περίπτωση ήττας από την Σερβία, οι Βαλκάνιες θα είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την πρόκριση στους 16. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διήμερο. Σήμερα ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας για τους ομίλους και περιμένουμε την φάση των 16, όπου οι πιθανές αντιπάλους είναι η Ιταλία, η Γαλλία και αν τερματίσει δεύτερη η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει και την Σουηδία. Με την Γαλλία υπάρχει ένα παρελθόν, καθώς η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Γαλλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη το 2025 στην Ταϊλάνδη, στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών επίτα από το 2002, εκεί όπου η Γαλλία επικράτησε 3-1. Σε εκείνο τον όμιλο η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Βραζιλία και το Πουερτορίκο, κατάφερε να πάρει μια νίκη εναντίον του Πουερτορίκο 3-1 σετ, ωστόσο ιτήθηκε από την Βραζιλία 3-0 και από την Γαλλία 3-1. Μένει μόνο να δούμε τι θα δούμε σήμερα, πώς θα οριστούν οι βαθμοί την ώρα που η φάση των ομίλων λήγει την Παρασκευή στις 7 η ώρα, με τον αγώνα Τουρκίας-Πολωνίας, ενώ στις 5 έχουμε και τον αγώνα Αζερβαϊτζάν-Ολλανδία που ολοκληρώνει τον όμιλο του Μπακού. Θυμίζουμε, πριν, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του βόλεϊ, ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε 4 ομίλους των 6 ομάδων, όπου ο κάθε όμιλος διεξάγεται σε διαφορετική χώρα. Ο πρώτος όμιλος, που είναι Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Λετωνία και Ουγγάρια, διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο δεύτερος όμιλος, Σερβία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Στον τρίτο όμιλο, ο τρίτος όμιλος, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, διεξάγεται στον Μπακού. Και ο όμιλος Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβακία και Μαυροβούνιο διεξάγεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Και θα πάμε στην Ολλανδία, θα πάμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Και εκεί θα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την εκπομπή, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και τις ελληνικές συμμετοχές, εκεί όπου θα έχουμε και, και την εμφάνιση του Στέφανου Ντούσκου στο Μονόσκιφ, στο Μονόσκιφ Ανδρών, εκεί όπου θα αγωνιστεί από τους πρώιμους τελικούς.

Και να πούμε μάλιστα ότι η ελληνική αποστολή προέρχεται από μια μεγάλη πρόκριση στο διπλό σκιφ ελαφραίων βαρών γυναικών, καθώς η Γαβριέλα Γιώγιο και η Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό, τον οποίο συμμετείχαν σε 8 λεπτά, 17 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Εκεί όπου το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης στις 5 και 10, όπου θα αντιμετωπίσουν πληρώματα από την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Τινησία, το Μεξικό και το Περού. Ενώ έχουμε και το τετραυλό σκιφ, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά της Ζωής Φίτσιου, της Χριστίνας Μπούρμπου, της Βάγιας Λυκομήτρου και της Έλενας Διαβάτη. Από αυτές τις αθλητρίες απαρτίζεται το τετραπλό σκιφ γυναικών, η ομάδα του τετραπλού σκιφ γυναικών, εκεί όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά σε 7 λεπτά 2 δευτερόλεπτα και 43 εκατοστά. Επίδοση που χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού ήταν μέσα στους 6 καλύτερους χρόνους της φάσης.

Ο τελικός τετράπλου σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ θα διεξαχθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 4:47. Είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ο τελικός, ώρα Ελλάδος. Θα διεκδικήσουν σήμερα την πρόκριση οι Ελληνίδες αθλήτριες, όπου έχουμε και άλλες, ελληνικές συμμετοχές σήμερα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης τον Πέντρο Γαϊδατζή στις 5 και 4 απόψε να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό στο μόνο σκίφ ελαφραίων βαρών, εκεί που κατέκτησε και όλες και το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο που αναφέραμε προηγουμένως, από τις 3 και μετά είναι ο αγώνας του, ο αγώνας Στέφανο Ντούσκου στο μόνο σκίφ ανδρών. Και έχουμε και τον και το δίκοπο. Έχουμε και το δίκοπο με την συμμετοχή των Πάπα Κωνσταντίνου και στις 5 και 37 ακριβώς. Αυτές είναι οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές και κάποιες από τις προκρίσεις και τις επιτυχίες του ελληνικού πληρώματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, όπου εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας.

Ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά για τα καλά με την αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου έμεινε εκτός ο Τουμπά. Και συνολικά η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον μάτς με την Χράτη Σκράλοβε της Πέμπτης είναι το εξής. Είναι η εξής αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράιφ, Αντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Καμαράτσι, Ριβέγια, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Τσεχία. Και κάπου εδώ η εκπομπή, αυτό το τρίωρο ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος και επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Ανδριάννα Πούλιου. Στην απαγγελία των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη πάρτι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
2: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί τα 0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια αφού του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga,
9: έτσι.
5: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, ρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, ρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβεία και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με

0: Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
0: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
0: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
8: τροκτικά,
2: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η ώρα είναι 3:30.

0: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις, να επιστρέψεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή?
7: μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 2721 087 164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
21: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: 2-21-02-47-47 και 697-38-84-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα, παντού και πάντα.

0: χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη

0: και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
1: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
0: χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, που σε γυναίκη τζογαδόρη πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί,

Αίμα και από χώμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

δολοφόνοι τραγουδών για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιογδίτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική

0: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
1: Από Φράξεις, Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα! Παντού!
5: Δηλαδή?
6: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα! Παντού και πάντα! Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Ο
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης.

0: Τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας, κορυφαία επιλογή.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

ξεχάσω. Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέο, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπούγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει.

0: ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασ.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα, γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση. Βιπέ με λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
15: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
14: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
15: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
14: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
15: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: ονομάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζωοσυντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: αστεία θα λες.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: και δεν ξέρω πόσο φταίω. Κι όσο μήνυμα δε στέλνεις, πως δε μ' αγαπούσες λέω.
1: Η ώρα είναι 3. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.